0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
1: Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Καδιόλε!
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Και χρωματίζεται.
2: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
1: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
3: Αυτό το κάτι που...
4: Για καλοκαίρι με συναυλίες σε προσφορά, μπες goldmall.gr και τη Γαρμπή και Διονύση Σχοινάς live. Το αγαπημένο ζευγάρι της Showpiece σε μια μοναδική μουσική βραδιά. Μια συναυλία γεμάτη με την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Και τη Γαρμπή και Διονύση Σχοινάς live. Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
5: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 6.
6: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
8: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
9: Κανένας βουλευτής του λαός δεν πρόκειται να πάει στη Νέα Δημοκρατία. Κανένας.
10: Ύστερα που μόλις είπανε, κοιτάξτε αυτοί ότι όχι, δεν θέλαμε για να γίνει το παιδί.
11: Δίνουμε όλοι το παρόν την Κυριακή.
12: Απολύτως.
11: Τις κάλψες.
13: Ο Κουρσάρος ξύπνησε νωρίς. Με τον Απόστολο Μακριανίδη. Σάββατο και Κυριακή, 6 με 9 το πρωί. Επί παντός επιστητού και ανυπόστατου. Πολιτικός, οικονομικός, αθλητικός και ό,τι άλλο βάλει ο νου σας.

0: Είσαι κομμουνιστής?
1: Όχι.
0: Είσαι αριστερός?
1: Όχι.
0: Είσαι δεξιός?
1: Όχι.
0: Είσαι κέντρο?
1: Όχι.
0: Είσαι πακ?
1: Όχι.
0: Είσαι ΔΑ? Τι με ρωτήσατε? Είσαι αντιστασιακός?
1: Σας ακούω, δεν σας βλέπω.
0: Α, όχι. Είναι ο πατέρας σου?
1: Όχι.
0: Ήταν όμως ο παππούς σου?
1: Όχι.
2: Έχετε ώρα?
1: Όχι.
3: Σώπα, μη μιλάς, είναι ντροπή, κόψε τη φωνή σου, σώπασε. Και επιτέλους αν ο λόγος είναι άργυρος, η σιωπή είναι χρυσός. Τα πρώτα λόγια, οι πρώτες λέξεις που άκουσα από παιδί,

μιλούσε το πρώτο αγόρι που ερωτεύτηκα και μου έλεγε: «Κοίτα, μην πεις τίποτα και σώπα. Κόψε τη φωνή σου, μη μιλά, σώπαινε», και αυτό βάστηξε μέχρι τα 20 μου χρόνια. Ο λόγος του μεγάλου, η σιωπή του μικρού. Έβλεπα αίματα στα πεζοδρόμια, τι σε νοιάζει, μου έλεγαν, θα βρεις τον πελά σου, τσιμουδιά, σώπα. Αργότερα φώναζαν οι προϊστάμενοι: «Μη χώνεις τη μύτη σου παντού, κάνε πως δεν καταλαβαίνεις και σώπα». Παντρεύτηκα και έκανα παιδιά και τα άμαθα να σωπαίνουν. Ο άντρας μου ήταν τίμιος και εργατικός και ήξερε να σωπαίνει. Είχε μάνα συνετή που του έλεγε «σώπα». Στα χρόνια τα δίσεκτα οι γείτονες με συμβούλευαν: «Μην ανακατεύεσαι, πες πως δεν είδες τίποτα και σώπα». Μπορεί να μην είχαμε με δάφτους γνωριμία, ζηλευτή μας ένωνε όμως το σώπα. Σώπα ο ένας, σώπα ο άλλος, σώπα η επάνω, σώπα η κάτω, σώπα όλη η πολυκατοικία και όλο το τετράγωνο. Σώπα οι δρόμοι κάθετοι και οι δρόμοι οι παράλληλοι. Κατάπια με τη γλώσσα μας.

ψηλά μας δώσαν και παράσημα, κι όλα πολύ εύκολα μόνο με το σώπα. Μεγάλη τέχνη αυτή το σώπα, μάθε το στα παιδιά σου, στη γυναίκα σου και στην πεθερά σου, κι αν νιώθεις την ανάγκη να μιλήσεις, ξερίζωσε τη γλώσσα σου και κάν' την να σωπάς.

γίνεις φαφλατάς, θα σαλιαρίζεις αντί να μιλάς. Κόψε τη γλώσσα σου, κόψε τη αμέσως, δεν έχεις περιθώρια, γίνε μουγκός. Αφού δεν θα μιλήσεις, καλύτερα να το τολμήσεις. Κόψε τη γλώσσα σου, για να είσαι τουλάχιστον σωστός. Στα σχέδια και στα όνειρά μου, ανάμεσα σε λυγμούς και παροξισμούς, κρατώ τη γλώσσα μου, γιατί νομίζω πως θα βγεις τη γλώσσα.

0: έχω συμβούλιο νούμερο 3. Προσέξτε με. Η κατάσταση έχει φτάσει στο αμήν. Ηλεκτρικό, νερό, τηλέφωνο, γκάζι, όλα κομμένα. Ο απολογισμός του τελευταίου διμήνου αποκαρδιωτικός. Ορίστε. Έσοδα 1005. 4 μετρητά, γραμμάτιο 1000 που δεν πληρώθηκε. Έξοδα 1010. Για να καλυφθεί η διαφορά πάει και το τελευταίο υπόλοιπο στο ταμιευτήριο. Όλα τα τιμαλφή, μία καρφίτσα, δύο ξενόκουμπα και μία βέρα βρίσκονται στο ένα χειροδανιστήριο. Πολεμική σπάθα παππού και κυροπήγια πιάνου πουλήθηκαν στον παλιατζή. Από θέματα τροφίμων φαγώθηκαν όλα. Υπομονή εσώθηκε, άλλη δεν βρίσκεται. Χθες φάγαμε τη δεύτερη πάπια και αύριο όπως πάμε θα φάμε και τον παππού.
1: Τι είπε.
2: Σταμάτα παππού, κινδυνεύεις, πάρ' το κουμπάρι.
1: Εγώ λέω να τον φάμε σήμω.
0: Φρόνημα.
1: Έλα ρε θείε, πεινάμε.
0: Πεινάμε. Ορίστε, πεινάμε. Φέρ' τους να φάνε.
1: Πάλι πατάτες.
0: Ναι, πάλι πατάτες. Και δόξα τω Θεώ να λένε.
3: Αναλαμβάνετε, κύριε Πρόεδρε, την Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας για μία πενταετία όπου θα σημειωθούν σημαντικά γεγονότα και εξελίξεις. Η ευρωπαϊκή ενοποίηση θα προωθηθεί με την ψήφιση ενδεχομένως και της συνταγματικής συνθήκης. Τα εθνικά σύνορα και ένα μέρος της εθνικής κυριαρχίας θα περιοριστούν χάρη της ειρήνης και της ευημερίας και της ασφάλειας στη διευρυμένη Ευρώπη. Τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη θα υποστούν μεταβολές, καθώς θα μπορούν να προστατεύονται, αλλά ίσως και να παραβιάζονται από αρχές και εξουσίες πέραν των γνωστών και καθιερωμένων. Και πάντως η δημοκρατία θα συναντήσει προκλήσεις και θα δοκιμαστεί από ενδεχόμενες νέες μορφές διακυβέρνησης.
4: Μας αγαπάνε οι Γερμανοί. Σαν φίλοι ήρθανε.
5: Υπομονή, κύριε, υπομονή. Θα πληρωθείτε. Δεν έχουμε λεφτά σήμερα. Εμπρός. Μάλιστα ο ίδιος. Το ξέρουμε, κύριε, ότι είστε τράπεζα. Η επιχείρησή μου δεν πρόκειται να καταχραστεί ποτέ τα χρήματά σας. Τι να κάνετε, υπομονή και χαίρετε.
4: Για να μείνετε ο λίγο, τι.
0: Αλλά πούσε, σε δώσω κάτι άλλο. Μην τα ακούσει αυτός, σε δώσω ντομάτα πιρτέλα, αγκαδά.
4: Δηλαδή, άμα αρπάξεις ένα δεκοχίλιαρο, λέγεται κλοπή εις βαθμών φταίσματος και χραπ, τσακώνεις ένα δινάρε. Άμα γραπώσεις 100.000, λέγεται κλοπή εις βαθμών πλημελήματος και μπορεί να αρπάξεις μέχρι 4. Άμα τσακώσεις 10 εκατομμύρια, λέγεται επεξαίρεσης. Συμφωνούντος το λοιπόν εισαγγελέως και ανακριτού, εξέρχεσαι από την ανάκριση. Άμα τσακώσεις 100 εκατομμύρια, λέγεται κατάχρα εμπιστοσύνης με κακούργημα, να πούμε. Και τέλος πάντων η δίκη αναβάλλεται και εξέρχεσαι με βούλεμα. Άμα τσακώσεις 500 εκατομμύρια, λέγεται σύμβασης και δέχεσαι συγχαρητήρια. Και άμα μπλεχτείς με τα δις και με τα τρεις, λέγεται εξαγωγή συναλλάγματος και χραπ, παίρνεις το παράσημο.

μέσα στη σύμβαση αυτός που ακούσατε, ότι υπάρχει παραίτηση ρητή από οποιαδήποτε ένσταση εθνικής κυριαρχίας και από οποιαδήποτε άλλο λόγο. Αυτό τι σημαίνει? Τι σημαίνει? Ότι μπορεί ο δανειστής, εάν καθυστερήσω με έναν όρο, και τα αναλύει και αλλού αυτά ο ίδιος, γιατί όλα τα έβαλε μέσα για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία, μπορεί να κατάσχει αν θέλει την Ακρόπολη, μπορεί να κατάσχει ένα νησί, μπορεί να κατάσχει την πολεμική αεροπορία, μπορεί να κατάσχει τα οπλικά συστήματα, μπορεί να κατάσχει μια περιοχή παραμεθόρια που την έχουμε για αμυντικό σκοπό. Δεν μπορεί η Ελλάδα να πει όχι. Δυστυχώς αυτές οι συμβάσεις είναι κατατεθειμένες στην Βουλή των Ελλήνων και δεν τις αναφέρει κανένας, ούτε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ούτε τα μεγάλα συγκροτήματα εφημερίδων, ούτε οι πολιτικοί, ούτε κανένας από τους 300. Οι συμφωνίες αυτές είναι συμφωνίες ντροπής. Νομίζω η κυριαρχία σημαίνει για ένα κράτος όπως τη σημαίνει το ζωντανό σώμα για τον άνθρωπο. Χωρίς ζωντανό σώμα δεν υπάρχει άνθρωπος. Το ίδιο δεν υπάρχει χωρίς κυριαρχία και κράτος. Οι συμφωνίες αυτές παραβίασαν θεμελιώδεις, όλες τις θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και του συντάγματός μας. Είναι για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας παραβιάζει όλες τις αρχές του διεθνούς δικαίου. Όταν έχουμε οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, τον οποίο έχουν αλώσει οι Ηνωμένες Πολιτείες και το μεγάλο κεφάλαιο. Ουδέποτε στην ιστορία της ανθρωπότητας μια εξουσία ανώνυμη κεφαλαίου, άγνωστη, αυτή που κρύβεται, και εμείς είμαστε ραγιάδες εδώ. Ασφαλώς η Ελλάδα δέθηκε χειροπόδιαρα. Δεν είναι πια ανεξάρτητη. Οι συμβάσεις αυτές είναι ανυπόστατες. Η Τρόικα έρχεται παράνομα εδώ και όλα είναι de facto πραξικοπηματική εξουσία στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Πρέπει να σας πω ότι οι συμφωνίες αυτές υπεγράφησαν από την ελληνική κυβέρνηση και από τα 15 κράτη της καρδιάς του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Όπως λέτε, δεν πέρασαν από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, δεν πέρασαν από το Υπουργείο Εξωτερικών, δεν πέρασαν από τη Βουλή και δεν ψήφισε ο κόσμος κατά παράβαση του Συντάγματος. Το Σύνταγμα έγινε κουρέλι. Το Σύνταγμα προβλέπει 2 κυρώσεις σε αυτού του είδους συμβάσεις με 180 βουλευτές. Βέβαια πρέπει να σας πω ότι συμφωνίες με παραίτηση από την κυριαρχία του κράτους δεν μπορεί να ψηφιστεί.

Είναι μια μπουρδα. Προσέξτε κύριε Παυλόπουλε, κύριε Κοντόμου. Δεν απολογούμε, δεν έχω να απολογηθώ σε κανένα κερατά. Εγώ μπορώ να σας πω ένα πράγμα. Ότι αυτή είναι η αλήθεια, τίποτα παραπάνω. Είναι μια μπουρδα. Προσέξτε κύριε Παυλόπουλε, κύριε Κοντόμου. Δεν απολογούμε, δεν έχω να απολογηθώ.

0: Τσουτσίνη ομοιότητα ως μια εθνική ομάδα. Και εμείς μια χαρά Τούρκοι είμαστε στην Κυπριακή Τράκη. Δεν μπορείτε να διορίσετε ταυτότητες. Διορίζετε Τουρκίδες, διορίζετε Ιμάμιδες, διορίζετε Βακουφικούς. Δεν μπορείτε να διορίσετε εθνικές ταυτότητες. Αυτή είναι η ταυτότητά μας, αυτή ήταν πάντοτε και αυτή θα παραμείνει να είναι.
1: Λοιπόν, στην παρουσίαση που κάνατε, ήταν να παρουσιάζονται τα διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μειονότητες σε διάφορες χώρες της Ευρώπης. Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μειονότητες είναι και η εργαλειοποίηση που έχει ξεχαστεί να αναφερθεί και όπως για παράδειγμα η δράση του ΝΤΕ κατά του ελληνικού κράτους και η προσπάθεια του να προκαλέσει εντάσεις μεταξύ Αθηνών και Άγκυρας που είναι και γνωστή αυτή η δράση. Οι συνεχείς αθεληνικές τοποθετήσεις φαίνεται από την απέτηση να αναγνωριστεί η μουσουλμανική μειονότητα ως τουρκική κατά παράβαση της συνθήκης της Λοζάνης, όπως είχε αναφερθεί προηγουμένως. Η συνθήκη της Λοζάνης είναι μια νομική πολυμερή συνθήκη και το άρθρο 45 λέει ξεκάθαρα ότι η μειονότητα στη Θράκη είναι μουσουλμανική. Όποιος θέλει να αλλάξει τη συνθήκη της Λοζάνης και επιδιώκει τον ιστορικό αναθεωρητισμό, θα το πω ξεκάθαρα, είναι επικίνδυνος. Τον ΔΕΠ, ένα κόμμα που είναι μετεξέλιξη του μειονοτικού κόμματος που ίδρυσε ο Αχμέτ Σαντίκ στη Θράκη, όπως έχετε αναφέρει προηγουμένως η κυρία Σάφοβλου, ο οποίος σημειωτέων δεν έχει κρύψει ποτέ τη σχέση του με το βαθύ κράτος της Τουρκίας. Απόρριξη αυτής της εργαλειοποίησης που αναφέρομαι είναι οι δηλώσεις οι δικές σας ότι είναι ένα τουρκικό κόμμα και ότι ανήκεται σε μια μειονότητα που είναι εθνική και θρησκευτική και το έχετε αναφέρει προηγουμένως, προσπαθώντας την ίδια ώρα να καπηλευτείτε τους Έλληνες μουσουλμάνους όπως είναι η κομμάτι. Και να ολοκληρώσω τα όσα θέλω να πω, θύματα αυτής της εργαλειοποίησης των μειονοτήτων είναι και η πατρίδα μου η Κύπρος, που οδήγησε στο πραξικόπημα των Τουρκοκυπρίων το 1963 στην προσπάθεια να καταλύσουν την Κυπριακή Δημοκρατία και ακολούθως την τουρκική εισβολή που ετήσουν, αφήσαστε και μέλη μειονότητας, να καταδικάζεται αυτές τις ενέργειες.

Μήνας έχει 27, τελευταίο Σάββατο του Ιουνίου. Καλημέρα σας από το Μετρόπολης 95,5 από το Κουρσάρικο. Αγίου Πιερίου, πρεσβυτέρου, μάρτυρου, Σαμψών του Ξενοδόχου. Αναγράφεται στο εορτολόγιο του ημερολογίου μας σήμερα 6 και 4 ακριβώς. Νταν, βγήκε ο ήλιος, 20 και 51 πρώτα λεπτά. Ήτι 9 λεπτά πριν τις 9 θα δύσει. Γιορτάζει ο Πιερής, ο Πιέρος, ο Πιέριος, ο Πιέρης, ο Πιερίων, η Πιερία, η Πιέρα και ο Σαμψών. Χρόνια πολλά σε όλους και όλες.

σημαντικά γεγονότα και σαν σήμερα, τα οποία συνήθως τα αναφέρουμε στις εκπομπές μας. Ενέτη 1822, ο Κυριακούλης Μαυρομιχάλης, επικεφαλής μικρής δύναμης Μανιατών, και ο Ιωάννης Ραζικότσικας με μεσολογγίτες, 600 άνδρες όλοι και όλοι, αποβιβάστηκαν στις ακτές της Ηπείρου, ενίσχυσαν τα στενά των βουλιορκημένων σουλιωτών στην Κιάφα. Με εθνική μοναξιά, με όλα αυτά που ακούσαμε μέχρι τώρα, με αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα και στον κόσμο, συνεχίζουμε. Ανταρσία στο θρυλικό θορυκτό του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας. Ποτέμκιν Ταυριτσέσκι. Φαντάζομαι να είδατε εκείνη την ασπρόμευρη μη ομιλούσα ταινία, που θεωρείται ένα από τα κινηματογραφικά έργα τέχνης. Έξω από την Οδυσσό ήταν αγκυροβολημένο το Ποτέμκιν. Το πλήρωμά του στασίασε. Οι ναύτες κατέλαβαν το σκάφος, πέταξαν στη θάλασσα τους αξιωματικούς, ύψωσαν την κόκκινη σημαία και κάλεσαν το ρωσικό λαό σε γενικευμένο ξεσηκωμό, με συγχωρείτε, εναντίον του τσάρου. Δυο σημαντικότατα γεγονότα για μας, για τους Έλληνες. 1913, οι Έλληνες νίκησαν τους Βουλγάρους στη μάχη της Βέτρινας. Το νέο Πετρίτσι δηλαδή, Βέτρινα τον λέγανε τότε, και απελευθέρωσαν το Σιδηρόκαστρο. Σαν σήμερα, ενώ μια ναυτική μοίρα, το ίδιο χρόνο, την ίδια ημερομηνία, ενέτη 1913, μια ναυτική λοιπόν μοίρα με επικεφαλής τον άβαρχο Παύλο Κουντουριώτη ελιμενίζεται στην Καβάλα, απελευθερώνοντας την πόλη από την βουλγαρική κατοχή. Εδώ είναι ο έρωτας που... Γιατί από κατοχές άστο να πάει. Και σήμερα έχουμε ένα είδος κατοχής, μπορούμε να πούμε, Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ, φιλοτουρκισμός. Το τι γίνεται στη Βόρεια Ήπειρο, στα κατεχόμενα της Κύπρου. Σαν σήμερα είναι έτη 1929, ιδρύθηκε μια τράπεζα η οποία δυστυχώς δεν υπάρχει πια, η Αγροτική Τράπεζα.

Γενικά και σήμερα 1954 ανακοινώθηκε η έναρξη λειτουργίας του πρώτου σταθμού πυρηνικής ενέργειας στον κόσμο κοντά στη Μόσχα, στην τότε Έψιλον Σίγμα Δέλτα Δέλτα, τότε που ήταν η Σοβιετική ακόμα Ένωση, η οποία δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει όπως ήταν τότε, αλλά πάντως βλέπω ότι μεγαλώνει σιγά σιγά για μια ακόμη φορά.

0: 1976, πώς την θυμάμαι εκείνη τη μέρα, νέο παιδί τότε.
1: Αγωνιά.
0: 1976, οι Παλαιστίνοι εξτρεμιστές που έχουν επιβιβαστεί από το αεροδρόμιο του Ελληνικού κατέλαβαν αεροπλάνο της Air France πάνω από την Κόρινθο με 246 επιβάτες, 12 μελές πλήρωμα. Το αεροπλάνο που ερχόταν από το Τελ Αβίβ. 4 Ιουλίου έληξε η περιπέτεια στην Ουγκάντα, στο Έντεμπε. Εκεί έγινε μια αστραπιαία επέμβαση Ισραηλινών κομμάντων. Στο μεταξύ, η Γαλλία σαν σήμερα παρεχώρησε ανεξαρτησία στο Τζιμπουτί εν έτη 1977, ένα άλλο από τα γεγονότα τα οποία καταγράφτηκε στο ιστορικό γίγνεσθε. Ενώ σαν σήμερα ο Αλέξης το 2015 έκανε ένα διάγγελμα. Όταν ακούς διάγγελμα κάτι συμβαίνει, προκήρυξε δημοψήφισμα για τις 5 Ιουλίου με ερώτημα αν πρέπει να γίνει αποδεκτό το σχέδιο συμφωνίας όπως το ορίζουν οι θεσμοί. Και στη συνέχεια τις δημοσκοπήσεις που έλεγαν ότι το ναι θα είναι αρκετά περισσότερο από ότι θα είναι το όχι, και το ναι ξεπέρασε το 60% και το ναι έγινε και το όχι έγινε ναι. Η ντροπή της ντροπής, ο ντροπή.
2: Όλα τα ξέχασες χωρίς καρδιά.
0: Πεις ο ντροπή.

αποφασίσεις μας όταν πάμε να ψηφίσουμε. Κάτι όμως το οποίο δυστυχώς σε αυτόν τον τόπο, σε αυτή τη χώρα δεν γίνεται. Ούτε πρόκειται να γίνει ποτέ, να μου το θυμηθείτε. Ώρα Ελλάδος 6 και 27 πρώτα λεπτά. Θα ταλαιπωρηθείτε στον περιφερειακό, κλειστός ο δρόμος από ανατολικά προς δυτικά, έτσι εδώ στην γνωστή γέφυρα του πανοράματος. Θα πάρετε την ανηφορία, όσοι θέλετε να πάτε πανόραμα θα πάτε δεξιά, όσοι θέλετε να έρθετε εκεί είστε πάρα πολύ προς την πόλη, προς την Κατερίνη κλπ. Θα κόψετε αριστερά την Κατηφόρα, θα ξαναστρίψετε δεξιά προς τους Ελαιώνες, γιατί και από εκεί και κάτω ο δρόμος είναι πάλι κλεισμένος, και θα βγείτε στον περιφερειακό όπως έχει γίνει τώρα τελευταία. Αυτά.

0: Με βαθμούς θερμοκρασίας 24 με 25 ανάλογα σε ποιο σημείο της πόλης βρίσκεστε αυτήν την ώρα.
1: Σαν το κέρι που σβήνει από το...
0: Να ξεκινήσουμε από το μοναστήρι. Να πούμε στο μοναστήρι η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου. Ενδεχομένως να έχουμε και λίγη συννεφιά εκεί, αλλά σχεδόν παντού όλη τη μέρα ηλιοφάνεια. Να πάμε μέχρι την Αμόχωστο. Να πούμε ότι στην Κύπρο το καλοκαίρι πήγεται. Έχει και κάποιες συννεφιές, αλλά από εδώ και πέρα τα πάντα θα είναι ηλιοφανή. Ολόκληρη την εβδομάδα η θερμοκρασία, μάλιστα Τρίτη. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη θα φτάσει στην Αμόχωστο στους 38 με 39 βαθμούς Σελσίου και θα ξαναπέσει Πέμπτη Παρασκευή 4 με 5 βαθμούς. Σήμερα το μεσημέρι θα έχουμε εκεί 36 βαθμούς Σελσίου. Στο Αργυρόκαστρο ενδεχομένως να έχουμε βροχούλα προς το βραδάκι, έτσι μετά τις 7-8. Αλλά θα έχουμε και εκεί το περισσότερο, το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας ηλιοφάνεια και βαθμοί σε Κελσίου 31 στο μεσημέρι, 33 θα είναι αύριο. Και να έρθουμε λίγο αυτό που συνηθίζουμε να λέμε στην τοπική διάλεκτο στα δικά μας. Εδώ στη Θεσσαλονίκη δηλαδή, που τι ακριβώς συμβαίνει εδώ.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Σαν διόλε.
2: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
5: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Πάμε λίγο στην υπόλοιπη χώρα, μιας και ξεκίνησα να λέω τον καιρό για να μην τον συνεχίσω στη συνέχεια, γιατί έχουμε να ασχοληθούμε και με πάρα πολύ ενδιαφέροντα θέματα και στην σημερινή εκπομπή. Για να δούμε λίγο αέριδες θα έχουμε, γιατί Σάββατο είναι σήμερα, κάποιοι μας ακούτε σε παραθαλάσσιες περιοχές, κάποιοι άλλοι θα πάτε το βαπόρι για να πάτε στα νησιά και όχι μόνο. Για να δούμε εδώ μέσα στο Θερμαϊκό, καλά είναι τα πράγματα. Βοριάδες είναι και στο Αιγαίο και στο Ιόνιο. Στο Αιγαίο από τα κεντρικά προς τα νότια φτάνουν αυτή την ώρα, από ό,τι βλέπω, και τα 6 με 7 μποφόρ σε ορισμένες περιπτώσεις. Πουθενά 4 μποφόρ δεν βλέπω να ξεπερνάν στο Ιόνιο οι βοριάδες, κάπου στα ανοιχτά ενδεχομένως και 5. Και να πάμε λίγο έτσι σε άλλες θερμοκρασίες, να δούμε. 34 βαθμούς θα χτυπήσει το θερμόμετρο ψηλά στα δίκαια στον Εύρο, ενώ στην Καβάλα μπορεί να πιάσουμε και τους 36 βαθμούς.

0: βαθμούς σε Κελσίου σήμερα με 35 μεταξύ εκεί Σερών και Δράμας. Γενικά εδώ στη Βόρεια Ελλάδα θα έχουμε 33 βαθμούς, 34, 35, έτσι θα έχουμε αρκετά καλό καιρό. Στη Φλόρινα η θερμοκρασία θα πλησιάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου, εκεί το πρωί είχαμε 16 παιδιά βαθμούς Κελσίου, τι ωραία, τι καλά. Να πάμε λίγο δυτικά, που επίσης οι μεγάλες θα είναι θερμοκρασίες σήμερα. 35 βαθμούς θα έχουμε στην περιοχή της Ιγουμενίτσας. Ένα 36 βλέπω στην Κεφαλονιά. 37 με 38 μεταξύ το κομμάτι της Δυτικής Πελοποννήσου. Ξεκινάμε από πάνω από Πάτρα. Κατεβαίνουμε κάτω, πηγαίνουμε Πύργο. Παρακάτω Ζαχάρο. Ζαχάρο πρέπει να είναι εδώ, αυτό το σηματάκι που είναι πιο μικρό από τον Πύργο. Ζαχάρο πρέπει να είναι εδώ, η ωραία παραλία Τζαχάρος ως γνωστόν. Και παρακάτω φτάνοντας μέχρι την Μάνη, Καλαμάτα κλπ. Εκεί οι θερμοκρασίες θα πλησιάσουν και τους 37 βαθμούς Κελσίου σήμερα, με την πρωτεύουσά μας να έχει γύρω στους 34, 35, 36 ανάλογα την περιοχή στην οποία βρίσκεστε. Συνήθως στις θάλασσες κοντά η θερμοκρασία είναι καλύτερη, έτσι συνήθως λέω. 36 θα έχουμε Ρόδος και Καστελόριζο, θα ξεπεράσουμε τους 30 βαθμούς στην Κρήτη, 37 ενδεικτικά θα έχουμε στη Σάμο, 34 θα έχουμε στη Χίο και 34 θα έχουμε στον κάμπο στην Λάρισα. Τα είπαμε όλα, έτσι. 33 βαθμούς θερμοκρασίας θα έχουμε στα Μουδενιά, εδώ στη Χαλκιδική. Τα είπαμε όλα, έτσι. Τα είπαμε όλα, γιατί πέρασε η ώρα και δεν βάλαμε διαφημίσεις και ξεπεράσαμε αρκετά, έτσι, δύο λεπτά και κάτι. Πάμε διαφημιστικά, πάμε.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
2: Η ώρα είναι 6:30. Μία προσφορά του νέου ΚΤΕΟ το Vision στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Το Vision για ΚΤΕΟ.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο ΚΤΕΟ το Vision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
6: Αυτό το κάτι που...
7: Για καλοκαίρι με συναυλίες σε προσφορά, μπες goldmall.gr και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς live. Το αγαπημένο ζευγάρι της Showpiece σε μια μοναδική μουσική βραδιά. Μια συναυλία γεμάτη με την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς live. Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
8: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
9: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
8: Πάτα και καμπανάκι.
9: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
8: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
1: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

Τα μηνύματά σας τα γνωστά στο Κουρσάρος Μακ. Κουρσάρος Μακ. Κάπα μη κεφαλαία, πάντα ελληνικά γράμματα. Αν θέλετε να μην λέω το επώνυμό σας, ξεκινάτε το μήνυμα με όχι. Αν θέλετε να διαβάζω μόνο το μήνυμά σας, όχι, όχι, μπροστά στο μήνυμα.

Χριστό, αδερφέ Απόστολε Μακριανίδη, πολύ νωρίς το πρώτο μήνυμα, έτσι βραδιάτικα θα έλεγα, από τον καλό μου φίλο τον Αναστάσιο τον Καζατζίδη, από το γνωστό Τάσο. Καλημέρα λοιπόν σε μένα, σε όλους τους Έλληνες, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Η Βενιζουέλα ήταν ένα στημένο παιχνίδι του Αμερικανού για τα δικά του συμφέροντα που εξυπηρετούν το σύστημα μπροστά στα υπόλοιπα χειρότερα σημεία των καιρών που θα ακολουθήσουν. Καλή συνέχεια στην εκπομπή που θα κάνεις φίλε Κουρσάρε, τα λέμε την Κυριακή από τον αγαπημένο σου ακροατή Τάσο. Αναστάσιος Χατζήλας, Ουρανούπολη Χαλκιδικής, καλημέρα αδερφέ Απόστολε. Ναι, Χατζηλίας είναι. Χατζηλίας, γιατί έχει και εδώ στο Ιώτα τόνο, γι' αυτό. Από την Ουρανούπολη Χαλκιδικής, καλή εκπομπή. Χατζηλίας, να το λέω, Αναστάση, για βάλε έναν τόνο να βλέπω. Από τα Άγια Μετέωρα, ο φίλος μου ο Κάπτεν Κώστας, μια μηχανή μου στέλνει ένα αντίσκηνο που πήγες. Καλημέρα, φίλε Απόστολε, από Καλαμάκι Πλαταμόνα, δεύτερο μπανάκι και ακούω τα ποντιακά. Άκουγες το Γιάννη νωρίτερα και σου γράφω. Καλή εκπομπή και καλό Σαββατοκύριακο. Πάω για βουτιά. Μάλιστα, άκουγες το Γιάννη με την ποιήτριά μας νωρίτερα, γιατί άκουσα και εγώ τουλάχιστον ένα ημίωρο από την εκπομπή, έτσι, σε έναν τόπο που άλλοι ξυλώνονται ως γνωστόν και άλλοι μπαλώνονται. Στους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες στα Γιάννητσά, Μαρία, Μέρη, Γιώργο, Γιάννη, καλή σας μέρα. Τη φίλη μου τη Σοφία από τη Σκίδρα που είναι εδώ μαζί μας στην εκπομπή με αγωνιστικό χαιρετισμό. Ο φίλος μου ο Γιώργος από τον Ιδρύ Λευκάδας. Είμαι εδώ για μια απονεμένη καλοκαιρινή σεζόν. Σε ευχαριστώ για την παρέα. Να είσαι καλά Γιώργο. Για να με βλέξει. Από την Κοζάνη ο φίλος μου ο Γιώργος. Αποστόλη, καλημέρα ρίχτα και σήμερα δεν αντέχουμε πια. Υπομονή, υπομονή, υπομονή. Κάνε υπομονή και ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός. Κατζωθήκες, εγώ ξυλώθηκα και εσύ μπαλώθηκες. Από την Καλαμαριά ο Τάσος, ο Καρελίτο, με την καλή του εκπομπή, με την καλημέρα του, ήρθε η ώρα του Ερντογάν, πολύ σύντομα θα του δώσει το φυλάκιο Νετανιάχου, όσο για εμάς, ραγιάδες μια ζωή. Θα σας πω, τις ειδήσεις έχει σχέση με αυτό το οποίο λέει ο Τάσος, όταν πάμε στην γεωπολιτική ειδησιογραφία σήμερα. Ο φίλος μου ο Γιάννης από την Ελευθερούπολη την καλημέρα του, από τη Στουτγκάρδη, ο άλλος ο φίλος μου ο Γιάννης, την δική του καλημέρα. Δεύτερο μήνυμα από Στουτγκάρδη, Γιώργος, γεια σας παιδιά, γεια σας Έλληνες και της Στουτγκάρδης, του κόσμου ολόκληρου και φυσικά της Γερμανίας, μας ακούτε πάρα πολύ εκεί. Ο φίλος μου Νικήτας εδώ από τη Θεσσαλονίκη, από το κέντρο εργασία Απόστολος και Μετρόπολης 95,5. Η φίλη μου η Βασιλική από εδώ, από τη Σταυρούπολη της Θεσσαλονίκης, με τα συζύγου, καφεδάκι, δροσούλα, βαθμή 24 στο μπαλκόνι. Τέλεια, υπέρ τέλεια καλή μου φίλη. Επίσης αντρόγυνο από τα Γρεβενά, η κυρία Δήμητρα με τα συζύγου. Εκεί πρέπει να έχει περισσότερη δροσιά. Ευχαριστώ για τα καφεδάκια, τις ωραίες φωτό κατά διαστήματα που μου στέλνετε συνέχεια. Ο φίλος μου ο Νίκος από την Τριανδρία είναι εδώ, είναι μαζί μας. Απόστολε και ωραία τραγούδια βάζεις, αλλά εντάξει δεν μπορούμε να τα ακούσουμε ολόκληρα. Τι να κάνουμε ρε φίλε, είναι έτσι το στυλ της εκπομπής. Η δημοσιογραφική είναι η εκπομπή, η δημοσιογραφική είναι η εκπομπή. Ο φίλος μου ο Παναγιώτης από το κέντρο της πόλης, Αποστόλη, ποιους καλεσμένους, αν είναι δυνατόν να μας πεις, θα έχει σήμερα. Καταρχάς θα πάμε 7.30 στο Ηράκλειο, συμβαίνουν πολλά και διάφορα εκεί, θα μας τα πει ο Ανέστης ο Γαβαλετάκης. Και μετά Βενιαμίν Καρακοστάνογλου, διότι τρέχουν πάρα πολλές εξελίξεις και χρειαζόμαστε και μια ανάλυση, έτσι ας πούμε, να πω επιστημονική ανάλυση, να πω πραγματιστική ανάλυση, μάλλον να πω το δεύτερο. Δαιμόνια και αθώα, γεννήθηκα και μου δώσαν για
Ο Τάσος Επιτροπάκης, καλημέρα από πολύπαθη έβεια. Σε 24ωρη επιφυλακή και σήμερα ο Σύλλογος Εθελοντών Δασοπυρόσβεσης Καρίστου. Προσέχουμε και δεν ανάβουμε φωτιά για κανένα λόγο. Την αγάπη μου. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Τάσος φύλακας της πιστοποιημένης και συγγνώμη και πιστοποιημένος εθελοντής δασοπυρόσβεσης Καρίστου. Γεια σου Τάσο. Τα υπόλοιπα μηνύματα εντός τακτού χρονικού διαστήματος.

μεγέθη ιδιαίτερα των οικονομικών, παιδιά, ειλικρινά δηλαδή, πιστέψτε μου, διακατέχονται από μια τραγικότητα. Όλα τα στοιχεία δυστυχώς είναι εις βάρος του λαού. Τα πολλά πολλά χρήματα μπαίνουν στις τσέπες ελαχίστων, πολύ λίγων. Και από την άλλη θα έχουμε εκλογές, υπάρχει μια προεκλογική περίοδος, τελικά δεν ξέρουμε αν θέλουν να κάνουν την έκπληξη αυτή της κυβέρνησης, έχουν τις δικές τους δημοσκοπήσεις, ξέρουν ακριβώς τι συμβαίνει, οπότε αν γίνει καμία έκπληξη θα γίνει για να μην γίνει αργότερα η αποπληξία. Μέχρι και η ηλεκτροπληξία πολιτική μπορώ να πω. Βέβαια το πρωτάθλημα που θα κριθεί, έτσι, το πρωτάθλημα θα κριθεί στις μονοεδρικές και στις διεδρικές. Γι' αυτό πήραν όλοι σβάρνα και τις λαϊκές αγορές, ασχέτως εάν τους υδρίζουν. Η μάχη αυτοδυναμίας ήδη κρίνεται ως μάχη αδυναμίας, γι' αυτό περιμένουμε το αυταπόδεικτο εμείς και όχι αυτές τις δημοσκοπήσεις που γίνονται από διαφόρους και εταιρείες και διαφόρους. Ο δεύτερο τρίτος τέταρτος μπορεί να είναι τρίτο δεύτερο τέταρτος, έτσι, και από κοντά να είναι ο πέμπτος και να είναι πολύ κοντά στον πρώτο. Μία, νομίζω πιο ζώρικη περιοχή, παρότι εκεί δεν μιλάμε για μονοειδρίες, η Θεσσαλία. Εκεί θα κριθούν πολλά, μέσα ιδιαίτερα από τα πλημμυρισμένα. Το ξέρουν αυτό στα κόμματα, το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά. Ενώ η μεγαλύτερη αιμορραγία θα χρειαστεί εντατική, έτσι, έτοιμο να είναι και το οξυγόνο. Από εκεί και κάτω να σας πω, πέμπτο-έκτος πάνω από τον μπάζωμα. Δυτική Μακεδονία, μέγα ερωτηματικό για το σημερινό κυβερνητικό σχήμα και τους υποψηφίους του. Οι κακές γλώσσες αναφέρουν ότι μεγάλα ονόματα θα λείψουν από τα κολώδη έδρανα.

0: ζωή.
1: Έτσι, με έλεγε ο φίλος μου ο Νίκος, με έστειλε μια επιστολή από την Κοζάνη, γιατί λέει πρέπει να γίνει ο Τσίπρας πρωθυπουργός. Δεν ανέφερε πουθενά βέβαια για το Σκοπιανό, δεν ανέφερε για μνημόνια, δεν ανέφερε για δημοψήφισμα, τέλος πάντων. Και σε ένα σημείο μου γράφει ο φίλος μου ο Νίκος, αυτό που άκουσα πάρα πολύ και εγώ από τα τηλεοπτικά κανάλια, ότι άμα γίνει ο Τσίπρας πρωθυπουργός θα φορολογήσει τους εφοπλιστές, λέει, το ανακοίνωσε. Να γίνει πρωθυπουργός ο Τσίπρας, να φορολογήσει τους εφοπλιστές. Ήταν πρωθυπουργός ποτέ ο Τσίπρας και δεν τους φορολόγησε? Ήτανε? Αλήθεια λέτε τώρα? Πότε ήταν πρωθυπουργός και δεν τους φορολόγησε? Να σας πω τι έγινε, παιδιά, να σας πω να ξέρετε τι έγινε. Αύξησε τη φορολογία των εφοπλιστών, το διάβασα. Το διάβασα και έψαξα να βρω κι εγώ πώς την αύξησε, ρε παιδί μου, ο Τσίπρας. Και μπράβο το αν το έκανε αυτό, σκέφτηκα. Να βγω στην εκπομπή να το πω. Και τι βρίσκω. Αύξησε, λέει, τη φορολογία των εφοπλιστών μέσω της εθελοντικής εισφοράς. Εθελοντικής εισφοράς. Δηλαδή, χρηματική συνεισφορά που καταβάλλεται με τη θέληση κάποιου. Και όχι έπειτα από νομική υποχρέωση ή καταναγκασμό. Μην αυτοδουλεύεστε λοιπόν αυτοαπατημένοι. Όποιος και να είναι στην κυβέρνηση κοεπόμενος, ο λαός θα την πληρώνει. Σε κάποιες πολιτικές όλους το ίδιο καλούπι τους μοντάρει. Καταλάβετε το.
2: Η άνοιξη τραγούδι, ο ήλιος πιναβλή. Έλα να αγαπηθούμε σε μια βουνοπροφή.
1: Είστε και κάποιοι, ρε παιδί μου, στα μηνύματα που έχετε αρρωστημένη φαντασία. Ό,τι και να γίνει όμως, φαντασία παραμένει. Διότι η πραγματικότητα ήδη ξεκίνησε το δρόμο της από νέα αφετηρία, για όσους το έχετε καταλάβει.

0: 2010-2026. Μικρομεσαίοι, δηλαδή μέσα σε 16 χρόνια. Μικρομεσαίοι, μικροσυνταξιούχοι, νεόπτωχοι, αγοραστική δύναμη μείον 30%. Τα λεφτά πήγαν και εξακολουθούν σε τσέπες λίγων και σε κάποιον που στον ακάλυπτο φύτεψαν φούντα. Είναι γωνία, δεν έχει καλό σήμα εκεί που είναι η φούντα. Δεν πιάνει το Predator. Α, να μην ξεχνάμε επίσης να πούμε και πέντε λόγια για την ενέργεια, έτσι, ότι δεν κινδυνεύουμε από τη ρήπανση της Κίνας, δεν κινδυνεύουμε από τη ρήπανση της Ρωσίας, δεν κινδυνεύουμε από τη ρήπανση της Αμερικής, δεν κινδυνεύουμε από αυτήν της Ινδίας ή της Γερμανίας, δεν κινδυνεύει από αυτές τις χώρες, την ρήπανση αυτών των χωρών όλη η ανθρωπότητα, κινδύνευε από τη ρήπανση της Πτολεμαΐδα. Οι Πτολεμαίοι θα σώσουν τον πλανήτη για μια ακόμη φορά. Πώς έλεγε ο Χάρη Κλίν, πώς θα σώσουμε την Αθήνα, πετώντας τα σκουπίδια στον Πειραιά, τώρα τα πετάμε στα Σκόπια.
1: Η άνοιξη τραγούδιο, ήλιο στην αυλή, έλα να αγαπηθούμε.
0: Τώρα εδώ αυτό που μου στέλνει ο φίλος μου ο Νίκος, που πληρώνουν για να παίρνουν ψήφους από το Στρωμά και λοιπά. Ναι, για να δούμε λίγο αν τα νούμερα είναι επακριβή. Αν τα νούμερα είναι επακριβή, είναι 10.000 ψήφοι, 200.000 ευρώ. 200.000 δια 10.000 είναι 5 μηδενικά τα όλα. 4, 20 ευρώ η ψήφος. 20 ευρώ η ψήφος, φτηνούργια. Από εδώ να ξεκινήσει από την, την Καλαμαριά, ξέρω εγώ, να πας μέχρι τα Διαβατά, ένα εικοσάρικο είναι. Φτηνούργια. Ούτε στον Ευρωπόταμο δεν φτάνεις. Σου τρώνε το εικοσάρικο στο δρόμο. Δεν πάτε καλά.

0: Να σας πω λίγο και για την ενέργεια. Να σας πω, να σας πω, πριν πάω τι σχεδιάζουν να κάνουν, να ακούσουμε λίγο τον αντιπρόεδρο του ΑΔΜΙΕ. Δεν τα λέω εγώ, έτσι, δεν τα λέω εγώ, τα είπε ο αντιπρόεδρος. Θα είναι καλό, νομίζω, να τον ακούσουμε λίγο για να καταλάβουμε κι εμείς πώς παίζεται το παιχνίδι. Αλλά εδώ η ιστορία είναι ότι τα είπε ο ίδιος ο αντιπρόεδρος της ΑΔΜΙΕ. Εμείς δηλαδή δεν είναι ανάγκη να πούμε κάτι άλλο. Να τον ακούσουμε λίγο, παρακαλώ. Να τον ακούσουμε και να πάω μετά στο θέμα.
1: Λιγότερο volatile, όσο γίνεται τα έργα των ΑΠΕ να είναι βιώσιμα, να μην απειλούνται οι επενδύσεις, τα δάνεια κτλ. Κτλ. Αυτό το στοιχείο της αποδίκευσης δυστυχώς έχει περάσει ο χρόνος. Όμως, επίσης, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν είναι τα θέματα, ούτε αυτό το θέμα είναι θέμα τεχνικό. Το γιατί δεν μπαίνει η αποθήκευση ή γιατί αργεί η αποθήκευση. Και αυτό είναι ένα θέμα αμιγώς πολιτικό, με την έννοια ότι υπάρχουν συμφέροντα τα οποία συγκρούονται. Και όταν λέω συμφέροντα που συγκρούονται, είναι προφανή. Ενώ θέλω να πω, όταν έχουν πολλές περικοπές τα έργα των ΑΠΕ και χάνουν διαρκώς παραγωγή και λεφτά, αυτό σημαίνει ότι μειώνεται και η αξία τους. Άρα μπορεί πολύ πιο εύκολα κάποιος που θέλει να κάνει μεγάλες αγορές έργων να τα αγοράσει σε πολύ καλύτερη τιμή. Άρα υπάρχει μια μερίδα, θέλω να πω, επενδυτών, για να μην νομίζουμε ότι όλοι χάνουνε. Δεν χάνουν όλοι. Κάποιοι ωφελούνται. Αντίστοιχα, όπως έριξες, Κώστα, την αύξηση των εισαγωγών LNG, ας πούμε, το γεγονός ότι δεν μπαίνουν μπαταρίες στο σύστημα, τι να κάνουμε. Σημαίνει ότι κάτι άλλο στο σύστημα δουλεύει παραπάνω. Άρα σε αυτό πρέπει κάπως να είμαστε. Αυτή η συζήτηση πρέπει να γίνει προφανώς. Αυτό είναι πολιτική, αυτό είναι δημόσιο διάλογος και αυτό είναι και η δημοκρατία. Άρα η ενέργεια, λοιπόν, θέλω να πω, είναι ένα πάρα πολύ βασικό πολιτικό αντικείμενο διαβούλευσης και είμαστε σε μια περίοδο διεθνώς, όπως αναφέρθηκε σε όλες τις προηγούμενες παρουσιάσεις, στο οποίο αυτές οι αλλαγές που συμβαίνουν, είτε γεωπολιτικές, είτε πολέμων, είτε η Ευρώπη που προσπαθεί να βρει στρατηγική και να αποφασίσει, ας πούμε, τι θα κάνει, επηρεάζουν προφανώς και την εσωτερική μας αγορά.
0: Αυτά τα κλικ κλακ που ακούγονται από κάτω είναι τα δικά σας μηνύματα, παιδιά, που έρχονται κατά διαστήματα και τα βάζω στα ακουστικά μου συνήθως όταν έχω ηχητικό, για να κόβω, επειδή δεν τα βλέπω, για να τα λέω, έτσι, να κόβω το ηχητικό, να λέω τα μηνύματα. Με συγχωρείτε, λοιπόν, αν καμιά φορά ακούγεται αυτό το τσακ τσακ, αναγκαστικά δεν το ακούω, δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά. Έρχονται, λοιπόν, αρκετά μηνύματα, θα τα πούμε σε λίγο, επειδή μιλάω τώρα για την ενέργεια. Τι είπε τώρα ο αντιπρόεδρος? Είπε ότι αυτό που συμβαίνει με τη Βουλγαρία, δηλαδή, εμείς εδώ στην Ελλάδα σχεδιάζουμε επενδύσεις για μπαταρίες αποθήκευσης από ελληνικές εταιρείες στη Βουλγαρία. Από ελληνικές εταιρείες στη Βουλγαρία. Εκεί, δηλαδή, που παρά τις δικαιολογίες αποθηκεύουμε με πάμφθηνες τιμές αγοράς, έτσι, και αγοράζουμε όταν χρειαστεί ανάγκη ακριβότερα. Δηλαδή, πουλάει μια εταιρεία πάμφθηνα, την αποθηκεύει εκτός Ελλάδος την ενέργεια, εισάγει η ίδια εταιρεία ακριβότερα και κερδίζει ενδεχομένως και διπλά, την ώρα που ο δείκτης αποθηκευτικής ενέργειας της χώρας μας είναι 2%, προτελευταίο στην Ευρώπη. Και η Βουλγαρία έχει αποθηκευτική δύναμη 52%. Η Ρουμανία έχει περίπου 20%. Και αυτό που λέμε ΑΔΜΙΕ, η ΑΔΜΙΕ τι είναι? Είναι ελληνική? Όχι, έχουν 24% συμμετοχή στην ΑΔΜΙΕ οι Κινέζοι. Έχει πάρει και ένα κίτρινο χρώμα, δηλαδή, έτσι, για να τα λέμε όλα. Καλημέρα, καλή δύναμη σε όλους τους Έλληνες, χαιρετισμούς από τη Χίο, από τον φίλο μας τον Μιχάλη τον Κατσάρο. Από το Λονδίνο, ο Βασίλης ο Αδαμίδης. Καλημέρα, αγαπημένοι μου φίλε Απόστολε, καλή εκπομπή, να βουτάς τακτικά στο μαστίγιο μέσα στο καυτό λάδι για να είναι πιο ποιοτικά τα ραβδίσματά σου σε όλους αυτούς που βασανίζουν και ξεπουλάνε την πατρίδα μας, δώσε και σώσε. Ο Θεόδωρος ο Βουρουτζής, καλημέρα Αποστόλη από Στουτγκάρδη και Καρπερί Σερών. Σήμερα 40 βαθμούς στη Στουτγκάρδη. Καλή ακρόαση και υπομονή σε όλους και καθαρό μυαλό. Επιτέλους, τελευταία ευκαιρία, νομίζω. ζωή. Αν εννοείς τις εκλογές, Θόδωρε, αυτό εννοείς, θα σου πω ότι θα είναι οι πιο περίεργες εκλογές που θα ζήσει ο τόπος. Κανείς δεν ξέρει απολύτως τίποτε. Κανείς δεν ξέρει απολύτως τίποτε. Ότι θα είναι η Νέα Δημοκρατία πρώτη, εντάξει, φαίνεται ότι θα είναι πρώτη, έχει τη μεγαλύτερη βάση. Το άλλο κόμμα με τη μεγάλη βάση, το Πασόκ, δεν υφίσταται όπως το γνωρίζαμε πριν κάποια χρόνια με Ανδρέα Παπανδρέου. Ήρθαν μετά οι Σημετικοί και το λαμπόγιαλο λίγο μπαχαλοποιήθηκε. Ο Βασίλης ο Ευθυμίου, καλημέρα και καλή δουλειά σε όλους από εξωτικό Αηγιάννη. Πραγματικά ο Αηγιάννης είναι εξωτικός. Ο Αλέξανδρος ο Πασχαλίδης, δεν έχει σημασία πόσο ψεύτης είμαι εγώ, αλλά πόσο ήτα, λάμδα, γιώτα κλπ. Είστε εσείς. Αναφερόμενο σε έναν πρώην πρωθυπουργό. Καλημέρα, καλή εκπομπή από την όμορφη Σίβηρη Χαλκιδική. Εύχομαι σε όλους μια ευχάριστη μέρα, μας στέλνει ο Αλέξανδρος. Εγώ της μηχανής σας και ο γιος μου. Η φίλη μου η Παναγιώτα εδώ από τη Θεσσαλονίκη, από το κέντρο της πόλης, αγωνιστικό χαιρετισμό σε σένα και σε όλους τους ακροατές του Μετρόπολης 95,5. Ο Γιώργος ο Νεράντζης, good morning Αποστολή, να είμαστε γεροί, να δουλεύουμε για να πληρώνουμε. Ελπίζω να τα πάμε καλά σήμερα, ερωτηματικό, το σεβασμό μου. Ο Τάσος επανεμφανίστηκε έτσι στα μηνύματα. Να πω τον κύριο Καραγουστάνογλου ότι το καλύτερο δελτίο ειδήσεων είναι από το Άγιο Όρος. Λέγανε κάποτε οι πατέρες της Εκκλησίας μας, αναφερόμενο σε όλα αυτά τα οποία είπαν οι πατέρες της Εκκλησίας, για το πέσιμο του Ερντογάν, για το διαμερισμό της Τουρκίας. Μετά το Ιράν είναι ο στόχος ο Ερντογάν και η Τουρκία, από την αιμοσταγή Εβραίο Νετανιάχου, αντί ο ζωή, θα χορέψουμε τον χορό του Ζαλόγκου όλοι μας. Σιγά σιγά με το μαλακό. Τάσο με το μαλακό. Με το μαλακό τώρα θα ακούσουμε για τους Τούρκους. Καταρχάς να πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό νομίζω. Επειδή οι Τούρκοι θα πάρουν έτσι τις μηχανές που θα βάλουν στα αεροπλάνα τους, είναι τέταρτης γενιάς, δεν είναι πέμπτης, δεν είναι stealth, γιατί τα stealth έχω την εντύπωση ότι ποτέ θα τα πάρουν σε πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε πολύ μεγάλα προβλήματα στην ανθρωπότητα, Τάσο. Άμα δεις τις πρωινές ειδήσεις, έτσι, τις πρωινές ειδήσεις, θα δεις ότι οι Ιρανοί ισοπεδώνουν ξανά αμερικανικές βάσεις. Ο πέμπτος στόλος φεύγει, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής χτυπάνε επίσης, είπαν ότι χτυπήσαμε Συρή και Χορμούς, και ο Βάνς είπε θα πρέπει να τα βρούμε. Συζητούνε οι άνθρωποι βομβαρδίζοντας, χτυπώντας ο ένας τον άλλον και δεν ξέρω αν πέφτουν και πυρηνικά. Να πούμε τι γίνεται τώρα στην άλλη ιστορία αυτή τώρα με την Ουκρανία. Άλλη ιστορία αυτή με την Ουκρανία. Οι Ρώσοι συνεχίζουν να βομβαρδίζουν κανονικά. Δεν νομίζω, δεν βλέπω τόσο δυνατούς τους Ουκρανούς παρά την βοήθεια από την Ευρώπη. Αυτό το για την Ουκρανία, το σχέδιο επιθέσεων 40 ημερών, έτσι, είναι ένα θέμα το οποίο σημαίνει πάρα πολλά. 40 ημερών σχέδιο ανακοίνωσε λοιπόν ο Ουκρανικός στρατός εναντίον της Ρωσίας με drones. Σχέδιο λέει αυτοκτονίας. Να πούμε ότι σε πραγματικό πεδίο οι Ουκρανοί συνθλίβονται. Οι Ρώσοι προχωρούν ακατάπαυστα. Και ο άλλος κηρύσσει σχέδιο αυτοκτονίας 40 ημερών. Και η Ευρώπη τι κάνει, χειροκροτεί. Τι ακριβώς κάνει η Ευρώπη, χειροκροτεί. Θα το έχετε καταλάβει όλοι σας. Και έχουμε και σπουδαία θέματα για τα ελληνοτουρκικά. Βέβαια αυτά τα λέμε με τον κύριο Καρακοστάνογλου συνήθως, ο οποίος γνωρίζει κάποια πράγματα τα οποία τα μεταφέρει, κάποιοι δεν τα πιάνουν, τα μεταφέρει με έναν...
2: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
4: Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
3: Η καλύτερη σου.
5: Θα διαλέξω.
3: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
1: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
2: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
1: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
2: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
1: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
2: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
3: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
4: Για καλοκαιρινές συναυλίες σε προσφορά, baseGoldMall.gr. Κοινή θνητή live. Μια επαιτειακή συναυλία για τα 10 χρόνια του συγκροτήματος. Μια μουσική πορεία που απέδειξε πως όταν οι φωνές ενώνονται, μπορούν να ακουστούν δυνατά. Κοινή θνητή live. Κυριακή 28 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή. Αποκλειστικά στο goldmall.gr.
5: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
6: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
7: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
8: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

Μητρόπολης 95,5 εδώ μαζί με Up Home. Up Home, ένα καινούργιο κατάστημα που άνοιξε στη Θέρμη, στο κέντρο, στην Καραολή και Δημητρίου 12. Up Home, είδη σπιτιού και είδη δώρων, διακοσμητικά, τεχνητά άνθη, αρωματικά κεριά, μικροέπιπλα, φωτιστικά, λευκά είδη, χρηστικά είδη σπιτιού. Και μην ξεχνάμε, συμβουλευτική διακόσμηση από το Up Home, Καραολή και Δημητρίου 12, στη Θέρμη.

Σιρόπιτα, σπανακόπιτα, πρασόπιτα, κολοκυθόπιτα, ταχυνόπιτα, πενιρλί διαφόρων γεύσεων, κουρού, πυροσεκή. Παπάς Μπέκερι, Γιάννη Χαλκίδη 36. Παραδοσιακά βουτήματα. Σπεσιαλιτέ τριλέτσε. Τρία διαφορετικά είδη γάλακτος και ιδιαίτερο παντεσπάντι. Παπάς Μπέικερι, Γιάννη Χαλκίδη 36. Μην ξεχνάτε, δοκιμάστε τη γεύση του καφέ μας καθημερινά. Συνεχίζουμε, είμαστε λοιπόν εδώ στο Μετρόπολης 95,5 και σεβόμενοι την παράδοση, οι μνήμες της παραδοσιακής νοστιμιάς μεταφέρονται στο τραπέζι μας μέσα από την αγνή προέλευση των τυροκομικών μας. Τυροκομείο Πάικο, προϊόντα Πάικο, μόνο αλάτι, γάλα και μαγιά. Δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Έδεσας. Από συνταγές 80 και πλέον ετών από παππούδες του χωριού Λάκα Γιαννιτσών. Από ντόπιες φυλές ζώων που εκτρέφονται ελεύθερα στους πρόποδες του όρους Πάικο. Από 100% ελληνικό γάλα. Τυροκομείο Πάικο. Ισορροπία γεύσης και παράδοσης.

φίλος μου ο Μιχάλης μου στέλνει φωτογραφία λίγη ώρα πριν. Πόση ώρα έχουμε, πριν από 15 λεπτά. Μου στέλνει φωτογραφία από την κεντρική πλατεία των Ιωαννίνων. Καλημέρα στα Γιάννενα. Καλημέρα, Μιχάλη. Ο φίλος μου ο Νίκος από την Ελασσόνα μου στέλνει αγωνιστικό χαιρετισμό. Η φίλη μου η Ανθή από την Καλαμαριά, καλημέρα Αποστόλη, πες τα. Τα χαιρετίσματά μας και στο φίλο μας τον Κώστα από τα Διόδια του Πολυμήλου που μου στέλνει κάθε φορά σημαντικά στοιχεία, γενικά για διάφορα, οδικά, έργα κλπ. Ο κύριος Αλεξιάδης από το Ρεόκαστρο είναι εδώ, είναι μαζί μας. Από τη Στουτγκάρδη ο φίλος μας ο Νίκος, την καλημέρα του. Από τη Νέα Σκιώνη ο Θανάσης, τη δική του καλημέρα. Να επαναλάβω, όσοι στέλνετε μήνυμα και θέλετε να μην λέω το επώνυμό σας, ένα όχι μπροστά παιδιά, έτσι γράφτε όχι και μετά πάει το μήνυμα. Για να μην μπερδευόμαστε. Η γεωπολιτική κατάσταση στον κόσμο, όπως λέγαμε, δεν είναι καλή και επειδή έλεγα υπάρχουν σημαντικά πράγματα να πούμε, υπάρχει μια εξέλιξη η οποία, εντάξει, θα ερχόταν και κάτι τέτοιο. Το Ισραήλ είναι έτοιμο να αναγνωρίσει τη γενοκτονία των Αρμενίων και μάλιστα μέσα στις ημέρες θα υποβάλει ψήφισμα στην Κνεσέτ. Οπότε ακόμα ένα μήνυμα στον Ερντογάν στέλνει ο Νετανιάχου. Μία κίνηση σε αυτήν την κρίσιμη χρονική περίοδο νομίζω ότι έχει έναν παγκόσμιο συμβολισμό. Γιατί να μην ξεχνάμε ότι οι σχέσεις σήμερα μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας βρίσκονται στο χειρότερο, στο χαμηλότερο από ποτέ σημείο των τελευταίων δεκαετιών. Για να δούμε τι θα βγει και από αυτό το θέμα. Όλο και έρχονται πιο κοντά αρνητικά το Ισραήλ με την Τουρκία, όπως έχουμε καταλάβει.

Θα με ρωτήσετε τώρα, η Ισραηλινή κυβέρνηση αναγνώρισε την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, της Μικράς Ασίας. Από ό,τι τουλάχιστον λένε οι πληροφορίες, συζητείται ότι μετά την αναγνώριση της γενοκτονίας των Ασσυρίων και των Ελλήνων, τώρα πρέπει να αναγνωρίσει και τη γενοκτονία των Αρμενίων. Άρα κάτι δημοσιεύματα ότι κάποια δημοσιεύματα τα οποία υπάρχουν, αν αναγνώρισε το Ισραήλ ή δεν αναγνώρισε τη γενοκτονία των Ελλήνων, μέσα από, από τα δημοσιεύματα τα οποία διαβάζουμε και εμείς στον ξένο ο τύπο. Σας διαβάζω παραδείγματος χάρη, να βρω κάτι εδώ, να σας το διαβάσω. Τι λένε: η γενοκτονία των Ασσυρίων δεν αποτελεί υποσημείωση της ιστορίας. Η γενοκτονία των Ελλήνων, συμπεριλαμβανομένου του ποντιακού ελληνισμού, δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως μια δευτερεύουσα ιστορική αναφορά. Και οι συντάκτες έχουν και ένα συνεχές σχέδιο εξόντωσης να αναφερθεί μέσα στα ιστορικά βιβλία του Ισραήλ. Και υπάρχει μια ανάλυση, να τη βρω και αυτή εδώ στο στικάκι μου, να δω τι υποστηρίζει αυτή η ανάλυση. Εδώ είμαστε. Αρμένοι, Ασσύριοι και Έλληνες δολοφονήθηκαν, εκδιώχθηκαν, εξαναγκάστηκαν σε βίαιους εξισλαμισμούς, εξαφανίστηκαν από τις πατρογονικές τους εστίες και στη συνέχεια η ίδια η ύπαρξή τους αφισβητήθηκε. Τα σπίτια τους πέρασαν σε άλλους, οι εκκλησίες σήκησαν, η απουσία τους μετατράπηκε σε εργαλείο άρνησης της ιστορίας. Είναι αυτό το οποίο μεταδίδεται από κάποιους από το Ισραήλ. Λοιπόν, θα έχουμε συνέχεια για αυτό το θέμα αφού βρω περισσότερα στοιχεία. Και όλα αυτά μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας, την ώρα που υπάρχει νέα στρατηγική, που το Ισραήλ λέει ότι είναι απειλή εναντίον μας, η Τουρκία κρατά ανοιχτό διάβλο με τη Χεζμπολάχ, όπως και με τη Χαμάς, όπως και με τους Χούθη, τους οποίους βομβάρδισαν οι Ισραηλινοί και οι Αμερικανοί και δεν μιλάνε τώρα τελευταία.

0: Κλείνω την γεωπολιτική ομπρέλα προς το παρόν και πηγαίνω τώρα κάπου αλλού, γιατί ζούμε σε έναν κόσμο, δεν βαριέσαι αδερφέ. Δεν ξέρω κατά πόσο σωστή είναι αυτή η έκφραση, ακόμη και μέσα από ένα τραγούδι, αλλά τα στοιχεία τα οποία έχω βρει για τους αστέγους είναι φοβερά, παιδιά. Είναι φοβερά για τους αστέγους στην Ελλάδα και στον κόσμο ολόκληρο. Βέβαια η Ισπανία, ξέρετε, είναι αυτή η οποία πρώτο ξεκίνησε τις κατασχέσεις με την αστυνομία, να βγάζει κόσμο, κρεβάτια και ντουλάπια στο δρόμο.
1: Κάποιο παράθυρο έχει φως, κάποιον τον τρώει ο πύρετος, μας φεύγει βήμα-βήμα.
0: Και δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, έτσι, άστεγη Ιούνιος 2026. Σας μιλάω για στοιχεία μέχρι 15 Ιουνίου. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 745.652 άστιγοι, συν 83.000 το πρώτο τρίμηνο του 2026. Το 20 αυτών είναι ηλικίας 55 ετών και άνω. Αγγλία, 2026, ο αριθμός των αστέγων καταγράφει ιστορικά υψηλά επίπεδα. Στην Αγγλία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, τουλάχιστον 134.210 νοικοκυριά βρίσκονται σε προσωρινά καταλήμματα. Σε αυτά περιλαμβάνονται περισσότερα από 176.000 παιδιά.
1: Στην άκρη του γκρεμού.
0: Υπολογίζεται ότι στην Αγγλία ο συνολικός πληθυσμός που αντιμετωπίζει πρόβλημα ξεπερνάει τις 300.000.
1: Κάποιος στη μάχη πολεμά, εισφέρει.
0: Μπορεί η Αγγλία να μην είναι πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά μιλάμε για την Ευρώπη. Έτσι, μαζί με την Αμερική, την Αυστραλία και κάποιες χώρες της Ασίας, έτσι, από ό,τι λένε, ο δυτικός κόσμος, ο πιο πολιτισμένος κόσμος.
1: Και εμείς οι άλλοι ματώνε, κάνουμε πάρα.
0: Λονδίνο, 3.944 άτομα κοιμούνται στο δρόμο σήμερα. Καθ' όλη τη διάρκεια ενός χρόνου, η τελευταία ετήσια έκθεση αναφέρεται σε 13.231 άτομα. Στο μεταξύ, μέσα στο 2025 έγιναν 5.160 κατασχέσεις σπιτιών σε Αγγλία και Ιωαλία από τις τράπεζες. Τα δίκτυα των τραπεζών, των funds, είναι απλωμένα παντού. Η κοινωνία παντού κλονίζεται. Την άλλη όψη, λίγα κανάλια τη δείχνουν, λίγα ραδιόφωνα τη μεταδίδουν, λίγα site την προβάλλουν.
1: Στράφτη και βροντά και ένας διαβάτης πέρπατα, χαμένος μες στην πόλη.
0: Έψαξα και για την Ελλάδα, για τους αστέγους της Ελλάδας. Δεν υπάρχει, επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει επίσημη κεντρική καταγραφή. Σύμφωνα με αποσματικές έρευνες και εκτιμήσεις ειδικών, ο αριθμός των αστέγων στην Ελλάδα ξεπερνά τα 1.000 άτομα στην Αθηνά, ενώ προβλήματα έχουν άλλα 790 άτομα στην πρωτεύουσα που φιλοξενούνται. Γενικά εκτιμάται πως σε ολόκληρη τη χώρα άστεγοι είναι πάνω από 20.000 άνθρωποι. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι Έλληνες και ηλικίας 50 έως 60 ετών. Και να έρθουμε εδώ στην Θεσσαλονίκη. Να έρθουμε στη Θεσσαλονίκη. Έτσι, πού θα μπορούσε να πάει άραγε αυτή η ανταπόδοση, πώς λέγεται, της εκκλησιαστικής περιουσίας? Σε τσέπες κάποιον? Ή στη φτωχολογιά? Θεσσαλονίκη μετρήθηκαν το 2024-25 μόνο στο κέντρο της πόλης 350 άστεγοι που κοιμούνταν στους δρόμους. Ίσως θυμάστε την ιστορία του παππού Αναστάση, που μάζευε χαρτόνια για να τα πουλήσει και να πάει τα ρούχα του στο καθαριστήριο. Και όταν πήρε 125 ευρώ από πώληση χαρτονιών, επισκέφθηκε και τα δύο εγγόνια του για να τα δώσει από ένα πενιντάρικο το καθένα. Την θυμάστε αυτή την ιστορία? Αλλά τι ωραία μας τα λένε στις τηλεοράσεις. Τι ωραία, πόσο ωραία πηγαίνει, πόσο όμορφα αυτή η χώρα, πόσο πολιτισμένος είναι ο κόσμος μας.
1: Κι ένας διαβάτης πέρπατα, χαμένος μες στην πόρα. κάπου δεν θα έχουν ψωμί. Κάπου πεινάει ένα παιδί και κλαίει αυτή την ώρα.
0: Αλλά το χρήμα έρχεται, το χρήμα μοιράζεται, το χρήμα υπάρχει. 2019-2027. Και διαχείριση, παιδιά, 80 δισεκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάπτυξης ΕΣΠΑ. 80 δις στρώθηκαν στο τραπέζι. Χορηγοί, γκρούεζες, ρουσφετολόγοι και ο λαός με τα full pass. Τώρα πόσο κάνει? Όσο για το ασφαλιστικό, άργησαν τα παιχνίδια, μεταρρύθμισαν το σύστημα, έλεγαν για να σωθούν οι συντάξεις. Και τώρα, δύο βελάκια διακρίνω στον πίνακα. Το πρώτο είναι να δούμε πόσο χρονών θα βγει στη σύνταξη, και το δεύτερο εάν τελικά πάρεις αυτά που σε παρακράτησαν και δικαιούσε.
1: Την ώρα που μιλάμε.
0: Και πώς το είπε αυτό ο κύριος Στουρνάρας, το προσέξατε, το παρατηρήσατε? Μη βασίζεστε, λέει ο Στουρνάρας, μόνο στη δημόσια σύνταξη. Μόνο στη δημόσια σύνταξη, δηλαδή πληρώστε και κάποια ιδιωτική εταιρεία για σύνταξη ιδιωτική μεθαύριο. Και έτσι, ναι, Έλληνα εργαζόμενε, σε βάζουν στο κλίμα για να πληρώνεις κι άλλα. Και να βγαίνεις να λέει, έλα μωρέ, θα δώσω και αυτά τα λίγα τα οποία παίρνω κάτι παραπάνω, όταν και αν βγω στη σύνταξη, να πάρω μια διπλή σύνταξη, ρε παιδί μου. Σε βάζουν στο κλίμα. Έλληνα, μην αντιδράσεις εσύ, μπες στο κλίμα. Επικαιροποίησε το κλίμα εσύ αυτό, της κοροϊδίας, του δουλέματος. Σιγά σιγά θα παίρνεις ασφάλεια, θα σε κάνουν παρακρατήσεις και τελικά θα παίρνεις ασφάλεια μόνο... Μόνο αφού κλείσει το μαγαζάκι σου από την ιδιωτική ασφάλιση. Θα έχεις να παλεύεις και με τις συνεχείς αυξήσεις. Αρχίζουν και χάνουν το νόημά τους οι εξαγγελίες περί δίθεν ελέγχου της κατάστασης. Κόστος ζωής πάνω, ανατιμήσεις συν καθημερινά, λογαριασμοί ενέργειας επίσης, παρενέργειες πολλές, αξιοπρεπείς μισθοί μείων. Όσο για την ιστορία με την προστασία της πρώτης κατοικίας, κάποιοι αντιδράτε ώρες ώρες που βάζω το σποτάκι «κανένα σπίτι σε χέρι τραπεζίτη» που είπε ο Αλέξης. Μια στιγμή. Άκουσα σε εκπομπή TV ότι ο κύριος Τσίπρας έδωσε μάχη για να προστατεύσει την πρώτη κατοικία. Okay, ερώτηση. Το πέρασε με ακλόνητο νόμο? Τα κατάφερε? Να σας πω τι έγινε αμέσως. Να σας πω τι έγινε για να δούμε και την πραγματικότητα ποια είναι. Μάρτιος 2019. Ψηφίζεται ο νόμος 4605. Ρύθμιση χρεών σε πιστωτικά ιδρύματα για την προστασία πρώτης κατοικίας. Και φυσικά όσων επιχειρηματιών είχαν πάρει δάνειο με υποθήκη πρώτης κατοικίας, με προϋπόθεση η αξία του ακινήτου, προσέξτε την προϋπόθεση, η αξία του ακινήτου να μην υπερβαίνει τα 175.000 ευρώ. Εάν στις οφειλές της περιλαμβάνονται επιχειρηματικά δάνεια. Και σε κάθε άλλη περίπτωση τα 250.000 ευρώ. Αυτό είναι προστασία πρώτης κατοικίας. Οι τράπεζες δε ήταν υποχρεωμένες να ρυθμίσουν τα δάνεια επί ακινήτων πρώτης κατοικίας δικαστικώς. Όχι δια νόμου του κράτους. Δικαστικώς. Και έρχεται ο Ιούλιος του 2021, μια νέα τροπολογία για κύρια κατοικία του οφειλέτη, εάν η αντικειμενική της αξία δεν ξεπερνά τις 280.000 ευρώ. Τα συμπεράσματα δικά σας.

Για να έρθω λίγο, επειδή μίλησα για πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας, έτσι, να έρθω λίγο στην Ελλάδα. Να έρθω λίγο εδώ στη χώρα μας, στην Ελλάδα. Τελευταία πενταετία έχω τα στοιχεία. Καθεστώς πληστηριασμού 25.000 πρώτες κατοικίες. Επαναλαμβάνω, καθεστώς πληστηριασμού 25.000 πρώτες κατοικίες. Πάνω από 180.000 ακίνητα, κατοικίες και επαγγελματικοί χώροι είναι εμπλεκόμενοι ή ήδη έχουν αλλάξει χέρια. 180.000. Σε τράπεζες και funds πήγαν από πληστηριασμούς 9.876 ακίνητα μέσα στο 2025. Όσο για ολικούς πληστηριασμούς, προγραμματίστηκαν περισσότεροι από 61.000 και ολοκληρώθηκαν περίπου 43.300.

αυτό που μας προβάλλουν συνέχεια. Συνέχεια. Αγοράζουν οι Κινέζοι. Αγοράζουν οι Ινδοί, αγοράζουν όλοι. Επενδύσεις κάνουν, λιμάνια. Τι κερδίζουμε εμείς? Τι θα κερδίζουν τα πολλά? Ακούμε ότι η Ελλάδα μετατρέπεται σε μια ενεργειακή υπερδύναμη στην Ευρώπη, σε έναν κόμβο της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Πέφτουν 20, 22, 23, 24 δισεκατομμύρια. Σε ποιους πέφτουν στο λαό πέφτουν τα δισεκατομμύρια αυτά? Σε εμάς πέφτουν αυτά τα λεφτά? Στο λαό πέφτουν τα χρήματα? Ο λαός κερδίζει κάτι? Σε 10-15 εταιρείες ακόλουθες των κυβερνήσεων πέφτουν τα χρήματα σε κάθε εκλογική περίοδο και έπειτα. Ό,τι προλάβει ο καθένας. Έτσι είναι. Ζούμε στη χώρα κάθε παπηγιών και το φιόγκο του. Κάθε φιόγκος και το

Και να μην ξεχνάμε, καλοί μου φίλοι, ότι αυτοί που εξακολουθούν να υπόσχονται στο λαό καλύτερες ημέρες είναι οι ίδιοι που φιλοτέχνησαν μνημόνια και εθνικές υποταγές. Από την άλωση της Τριπολιτσάς έχουμε να δούμε άσπρη μέρα.

Περνάει η ώρα, θα πρέπει να πάμε σε τρία λεπτά και σε διαφημίσεις. Να έρθω λίγο και στα μηνύματά σας, έτσι για να μην τα αφήνω για πολύ αργότερα. Ο Γιάννης ο Κεραμιτσής από τη Φλόρινα. Καλημέρα φίλε μου αγωνιστή και σε όλους τους πατριώτες αυτής της πανέμορφης χώρας.

0: Διάπλωνα την κομματική μου μπουγάδα. Ένας είναι ο αρχηγός, ο κοτσομπασισμός. Ο φίλος μου ο Σάββας από την Κοζάνη, αγωνιστικό χαιρετισμό. Ο φίλος μου ο Δημήτρης από τη Βέρεια, επίσης αγωνιστικό χαιρετισμό. Ο Ανέστης από την Καλαμαριά είναι εδώ μαζί μας. Αποστόλη, δεν ξέρω αν είπες για τον περιφερειακό δρόμο. Είπα, ναι, είπα στην αρχή. Είναι κλειστός εκεί στο πανόραμα, στη γέφυρα, που γκρεμίστηκε και γίνεται καινούργια τώρα. Τι γίνεται? Είναι κλειστός ο δρόμος. Παίρνετε την ανηφοριά προς τα πάνω, την ανηφορίτσα, ακριβώς πριν την παλιά γέφυρα, και κόβετε μετά αριστερά, έτσι, για να κατεβείτε κάτω, να πάτε προς την Κατερίνη, να έρθετε εδώ προς τα Κωνσταντινοπολίτικα, να πάτε προς την Καβάλα, να μπείτε ξανά στην περιφερειακή κλπ. Εκεί θα ταλαιπωρηθείτε λίγο. Το πρωί που πέρασα εγώ δεν είχε και αστυνομία και γινόταν ένας πανικός. Είχαμε καμιά πόσο να υπολογίσω, 500 μέτρα ουρά. Και επάνω εκεί στο φανάρι, μετά που ανεβαίνει ο δρόμος για το πανόραμα, δεν υπήρχε ένας αστυνομικός, τουλάχιστον να διευκολύνει την κίνηση, αφού τα φανάρια ανάβουν μόνο από δύο κατευθύνσεις τώρα. Δεν ανάβουν από τρεις ή από τέσσερις. Οπότε νομίζω ότι ένας αστυνομικός εκεί θα βόλευε την κατάσταση. Ίσως έχει ήδη πάει. Νομίζω ότι κατάλαβε και η αστυνομική αρχή και η υπεύθυνη το πρόβλημα το οποίο έχει δημιουργηθεί εκεί. Ο Πέτρος ο Καραβίδας, καλημέρα Απόστολε, με υγεία και ευτυχία. Να είσαι καλά, φίλε Πέτρο. Ο κύριος Μουρατίδης από την Κοζάνη είναι εδώ, είναι μαζί μας και σήμερα με τα καλά του πάντα λόγια. Η φίλη μου η Εύφη, εδώ από τη Θεσσαλονίκη, από το κέντρο της πόλης, εργαζόμαστε και σε ακούμε και μας αναγκάζεις να ξυπνάμε και το Σάββατο λίγο μετά τις 6.30 να σε ξανακούσουμε. Βλέπω εδώ την Φωτεινή από την Πτολεμαϊδα, μου στέλνει λουλουδάκια, καφεδάκια και τα υπόλοιπα. Καλημέρα Φωτεινή.
1: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Στην περιφερειακή οδό, παιδιά, ακολουθήστε τις πινακίδες όσο λέει η πινακίδα. 60 λέει, άντε το πολύ πολύ πηγαίνετε 65-70, μην πηγαίνετε περισσότερο. Έχω δει πράγματα και θάματα τις τελευταίες ημέρες στον περιφερειακό δρόμο. Δηλαδή πως ένας τα κατάφερε και δεν έφυγε να μπει στις μπάρες και είχε και άτομα μέσα στο αυτοκίνητο, δεν λέγεται. Με τι ταχύτητα πήγε και πως τον βγήκε ο άλλος μπροστά. Χρειάζεται λίγη υπευθυνότητα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Να είστε υπεύθυνοι. Κάθε δίλη. Αλλά από την άλλη, δεν σας τρομάζουν ούτε τα καινούργια ραντάρ που μπαίνουν σιγά σιγά και εδώ στην Θεσσαλονίκη, ούτε τίποτε. Πόσοι περνάνε με κόκκινο, δεν λέγεται. Ανάβει πράσινο φανάρι και θα πρέπει να μην ξεκινάμε αμέσως, να κοιτάμε λίγο δεξιά και αριστερά, παρακαλώ. Θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και μετά τα διαφημιστικά μηνύματα μέχρι την Κρήτη, μέχρι το Ηράκλειο θα πάμε. Ανέτσι ο Γαβαλετάκης έχει να μας πει αρκετά σπουδαία πράγματα, αρκετή ειδησιογραφία, έχουμε να τον ακούσουμε καιρό. Και μετά, λίγο μετά τις 8, ο λέκτορας αστυνομικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Βενιαμίν Καρακοστάνογλου, θα είναι μαζί μας για να μιλήσουμε για γεωπολιτικά και ελληνοτουρκικά κατά κύριο λόγο.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
3: Η ώρα είναι 7:30.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. 44 χρόνια πριν.

0: επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
1: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Για καλοκαιρινές συναυλίες σε προσφορά, basegoldmall.gr. Κοινή θνητή live. Μια επαιτειακή συναυλία για τα 10 χρόνια του συγκροτήματος. Μια μουσική πορεία που απέδειξε πως όταν οι φωνές ενώνονται, μπορούν να ακουστούν δυνατά. Κοινή θνητή live. Κυριακή 28 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή. Αποκλειστικά στο goldmall.gr.
2: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Συμβουλευτική διακόσμησης Up Home, Θέρμη Θεσσαλονίκης. Είδη σπιτιού και είδη δώρων Up Home, Θέρμη Θεσσαλονίκης. Διακοσμητικά, τεχνητά άνθη, μικροέπιπλα, αρωματικά κεριά, φωτιστικά, λευκά είδη. Up Home, Καραολί και Δημητρίου 12, στο κέντρο, στη Θέρμη. Αποκτήστε τα γυαλιά που σας ταιριάζουν με γνώμονα τις επιταγές του σήμερα. Οπτικά Κάτανας. Μεγάλη ποικιλία σε μοντέλα και χρώματα. Φακή επαφής, ακουστικά βαρικοΐας, οπτομετρικός έλεγχος όρασης. Οπτικά Κάτανας. Κοζάνη 2 καταστήματα, Ιωάννη 30, 18 και Βενιζέλου 2. Πτολεμαϊδα νοσοκομείου με Βασιλέως Κωνσταντίνου. Οπτικά Κάτανας. Τα μάτια σας 14. Πάμε Κρήτη, πάμε Ηράκλειο, πάμε Ανέστη Γαβαλετάκη. Ανέστη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, πώς το λέω, καλημέρα σε σένα και στους αγωνιστές.
0: Πώς είναι τα πράγματα εκεί στον δρόμο, γίνεται συνέχεια. Δηλαδή, άμα διαβάσει κανείς τις ειδήσεις, έτσι συνεχόμενα που το αναφέρουν αυτό και στα site και στην τηλεόραση κατά διαστήματα και σε ραδιόφωνα, νομίζω ότι σε κανένα δίμηνο θα είναι έτοιμος ο δρόμος.
1: Έτσι, δίμηνο, έχεις πληροφορίες τέτοιου είδους.
0: Μα συνέχεια γίνεται ο δρόμος. Δεν γίνεται. Τόσα χρόνια γίνεται, δεν πρέπει να τελειώσει κάποτε.
1: Κοίταξε να δεις κάτι. Ναι. Το καλό πράγμα αργεί να γίνει. Εδώ θα το κάνουν τέλειο.
0: Ναι, όπως και το μετρό εδώ στην Καλαμαριά.
1: Το κάνουν σιγά σιγά έτσι για να το απολαμβάνουν.
0: Ναι.
1: Θέλει δουλειά.
0: Για πες μας κι άλλα.
1: Εδώ η Κρήτη, ναι, πραγματικά, εάν θέλανε να το φτιάξουν το δρόμο, θα το φτιάχνανε σε 2-3 χρόνια. Αυτό θα πάει μέχρι το 30 τώρα.
0: Αν ήταν στην Κίνα σε 3 μήνες.
1: Ο προγραμματισμός λέει ότι θα πάει μέχρι το 30.
0: Μέχρι το 30?
1: Μέχρι το 2030.
0: Το 27 δεν ήταν να γίνει.
1: Το 27 ήταν να γίνει το 81. Το 81 ξεκίνησε.
0: Μάλιστα.
1: Να το λένε, να το συζητάνε.
0: Δεν πιστεύω να. Το σεισμό εσύ τον κατάλαβες, όχι έτσι.
1: Εδώ στην Κρήτη.
0: Ένα ψηλό σεισμό έγινε. Λέει,
1: όχι, εγώ.
0: 6 και. 7 παρά.
1: Λόγω
0: 3,6. Εντάξει, δεν ήταν πολύ. Ανατολική Κρήτη 3,6. Τίποτα. Ψηλό πράγματα.
1: Λόγω όγκου για να κουνηθώ, θέλω λίγο παραπάνω.
0: Ναι. Ναι. Παρότι το εστιακό βάθος ήταν χαμηλά, ήταν 5,8 χιλιόμετρα. Τζερμιάδο Λασίθι βλέπω εδώ.
1: Τζερμιάδο, είναι στο τοροπέδιο.
0: Ναι. Άρα ήταν στη μέση, στο κέντρο.
1: Ναι,
0: πάνω
1: στο,
0: κάτω.
1: Στο
0: κέντρο ανατολικά, δηλαδή, στο κέντρο της Κρήτης, ας πούμε.
1: Ναι, εκεί δεν μασάνε οι οροπεδιώτες, δεν μασάνε γιατί τους λένε κασογόνατους.
0: Για ποιο λόγο?
1: Θα σου πω αμέσως.
0: Ναι.
1: Αυτοί φυτεύουν πατάτες. Η πατάτα για να τη μαζέψει μετά από τη γη χρειάζεται να πατήσει τα γόνατα κάτω και όσο περπατάνε στα γόνατα. Για να μαζέψουν τις πατάτες. Έχει πολύ καλή ενέργεια στην πατάτα και βγάζουν και πάρα πολύ ωραία προϊόντα. Οι οροπεδιώτες είναι, θα σου πω ότι είναι από τους πιο προκομμένους Κρήτες. Δηλαδή είναι άτομα τα οποία δουλεύουν στη γη, δουλεύουν με τη γη, ζούνε και ζούσαν από τη γη και αυτά που βγάζουν πάντα είναι πρώτης ποιότητας και πάντα εργατική.
0: Ναι. Τι γίνεται, Ανέστη, συνεχώς βλέπω επιχειρήσεις διάσωσης αλλοδαπών, Γάβδο, Κρήτη κλπ. Συνέχεια, όταν μιλάμε συνεχώς.
1: Είμαστε στην πρώτη προτίμηση των ανθρώπων αυτών. Μας προτιμούν γιατί δεν υπάρχει πίσω κάποιος να τους κρατήσει, να τους πει δεν περνάτε. Οπότε μας προτιμούν. Και όσο φτιάχνει ο καιρός, τόσο θα έρχονται περισσότεροι. Δηλαδή όσο δεν κουνάει φύλλο τώρα σε λίγο καιρό που θα φτιάξει ο καιρός ή δεν θα έχει ούτε μπελιτέμια, ούτε αέρα, ούτε τίποτα, θα έχει κόσμο. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει, Απόστολε, δεν υπάρχει κάποιος που να πει θα μείνετε εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος να τους οργανώσει. Δηλαδή τώρα προσπαθούν να φτιάξουν δομή. Οι Κρήτη προσπαθούν με τον ένα τρόπο με τον άλλο να βρουν πού θα πάνε τους τέτοιους τουρίστες που έρχονται από την Βόρεια Αφρική. Δεν έχουν φτιάξει μια δομή και η δομή δεν ξέρουν πού θα τη βάλουν. Δηλαδή όποια να έχουν γίνει προτάσεις δεν τα καταφέρνουν να συνδέσουν.
0: Ναι, όταν λέμε τουριστικές αφήξεις δηλαδή συμπεριλαμβάνουν και τους λαθρομετανάστες.
1: Όχι.
0: Γιατί είπες αυτοί οι τουρίστες από τη Βόρεια Αφρική γι' αυτό.
1: Αυτοί είναι οι ακάλεστοι τουρίστες. Αυτή είναι all inclusive όμως, έτσι. Αυτοί έρχονται εδώ πέρα και είναι αναπληρωμένα. Έρχονται κατευθείαν.
0: Ναι.
1: τους παίρνει το λεωφορείο, τους πάει σε ένα χώρο του φιλοξενίας και από εκεί μετά τρώνε, πίνουν και τα λοιπά, δωρεάν εντελώς.
0: Ναι, αυτό το οποίο διαβάζουμε τώρα, γιατί δεν είμαστε στην Κρήτη να ξέρουμε, και λέει, είναι αλήθεια δηλαδή ότι οι αρχές, παραδείγματος χάρη στα νότια του νομού Ηρακλείου, διαχειρίζονται, έγραφε μια είδηση χθες, καθημερινά εκατοντάδες νέες αφίξεις.
1: Ναι.
0: Εκατοντάδες, δηλαδή, αν πούμε εκατοντάδες είναι δύο, δεν θα πούμε περισσότερες, την ημέρα.
1: Ναι,
0: 200 έχει, ένα μήνα πόσο βγαίνει.
1: Ναι, έχει πολύ.
0: Ήρθαν 6.000 άτομα σε ένα μήνα.
1: Απόστολ έχει.
0: Μόνο στην Κρήτη.
1: Απόστολ έχει πάρα πολύ κόσμο. Καθημερινά, ναι, καθημερινά.
0: Και αυτή
1: πηγαίνει. Με μεγάλη πληρότητα στο καραβάκι που έρχεται, έτσι, γιατί είναι over.
0: Ωραία. Εκεί πέρα είναι και ΜΚΑ όμικρον, είναι και η ελληνική.
1: Χαμός.
0: Είναι και το ελληνικό λιμενικό, είναι και η Frontex, είναι και τι άλλο μπορεί να είναι εκεί.
1: Τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει.
0: Τίποτα. Οι περισσότεροι είναι τον ΜΚΑ όμικρον.
1: Ναι.
0: Ελέγχονται αυτοί, τι είναι, πήγε ποτέ η αστυνομία να τους πει? Είστε 10 άτομα από τη ΜΚΑ όμικρον, ελάτε εδώ, ταυτότητες, ποιοι είστε, από πού ήρθατε, έχετε άδεια παραμονή στην Ελλάδα?
1: Απόστολε, αυτό δεν το γνωρίζω, πώς δεν γνωρίζει κανείς ποιοι είναι αυτοί που τους υποδέχονται, έτσι?
0: Ναι, γίνεται αυτό να ερευνήσουμε. Πήγε η αστυνομία να τους μαζέψει αυτούς τους οποίους ειδικοί. Περιμένουν κάποιον, ποιοι είναι αυτοί? Είναι πράκτορες από την Τουρκία, είναι πράκτορες από τη Συρία, είναι τζιχαντιστές, είναι από το Ιράν? Είναι από πού είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι είναι των ΜΚΑ όμικρον? Τι θα πει κάνουμε μια ΜΚΑ όμικρον, να αφήνουμε και λίγο μαλλί, βάζουμε και ένα σκουλαρίκι και ένα δαχτυλίδι στη μύτη και είμαστε υπέρ όλων και κάνουμε ό,τι γουστάρουμε και ντυνόμαστε έτσι ότι είμαστε των ΜΚΑ όμικρον. Είμαστε άνθρωποι οι οποίοι αγαπάμε τον ίδιο τον άνθρωπο, αγαπάμε τα ζώα, αγαπάμε τη φύση. Τελικά μήπως αγαπάνε την τσέπη τους μόνο, τους έλεγξε κανείς?
1: Αυτό είναι μια άλλη ερώτηση, από δεν μπορώ να τα απαντήσω.
0: Δεν μπορείς, ναι.
1: Δεν μπορώ να τα απαντήσω.
0: Ποιος μπορεί να απαντήσει?
1: Το μόνο που γνωρίζω.
0: Ο κύριος Υπουργός μπορεί να απαντήσει, παραδείγματος χάρη.
1: Ο κύριος Υπουργός.
0: Ο διοικητής της αστυνομικής αρχής εκεί μπορεί να απαντήσει. Ο περιφερειάρχης μπορεί να απαντήσει. Οι δήμαρχοι της περιοχής μπορούν να απαντήσουν?
1: Δύσκολο.
0: Κανείς δεν μπορεί να απαντήσει. Δηλαδή έχουμε 10-15 είκους ανθρώπους από ΜΚΑ όμικρον που ενδεχομένως να μην ξέρουμε ποιοι είναι και δεν απαντάει κανείς και δεν έγινε ποτέ έλεγχος ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Και μπορεί να είναι και πράκτορες, ας πούμε, έτσι.
1: Έχετε πάρα πολύ κόσμο.
0: Όπως θέλετε.
1: Και το μόνο που κρατάνε είναι ένα καλό τηλέφωνο. Όλα τα χαρτιά τους 9 στους 10 δεν κρατάνε τα χαρτιά. Οπότε εγώ τη δηλώσεις είναι.
0: Και έχουμε τώρα τις δομές. Δεν ξέρω πόσες δομές είναι, αλλά διάβαζα χθες ότι αντιμετωπίζουν, λέει, ζητήματα υπερπληρότητας. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό, ας πούμε? Κοιμάται ο ένας απάνω στον άλλον, ναι.
1: Κοίταξε να δεις κάτι.
0: Δεν έχουν να φάνε. Πληρώνουν κάτι περισσότερο για να έχουν φαγητό. Έχουν βάλει το χέρι στην τσέπη τους. Και ένα άλλο ερώτημα και θα συνεχίσεις, Ανέστη, με συγχωρείς.
1: Όχι.
0: Με συγχωρείς. Αυτοί που έδωσαν 3.000 και 5 για να έρθουν στην Ελλάδα. Έτσι. Mm-hmm. Το αεροπλάνο πιο φτηνό θα τους έβγαινε.
1: Ναι, αλλά το αεροπλάνο θέλει χαρτιά.
0: Να έχουν χαρτιά, γιατί να μην έχουν χαρτιά, δεν κατάλαβα.
1: Νομίζω ότι αν είχαν τα χαρτιά θα ερχόταν κανονικά. Θα πρέπει να πάρουν βίζα.
0: Και θα ερχόταν 2-3.
1: Θα ερχόταν 50, όχι 200.
0: Ναι.
1: Και θα πρέπει να δηλώσεις για ποιο λόγο θα είσαι Ελλάδα. Νομίζω ότι υπάρχει ένα άλλο σύστημα το να περάσεις από τα διαβατήρια και όλα αυτά.
0: Καταλαβαίνει ο κόσμος, καταλαβαίνει.
1: Απλά είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Καταλαβαίνει και αυτούς που κυβερνάνε σήμερα στην Ελλάδα και αυτούς που δεν ξέρουν αν η θάλασσα έχει σύνορα και θέλουν να κυβερνήσουν. Τους έχουμε καταλάβει όλους.
1: Στην ίδια κατηγορία είναι, Απόστολε. Νομίζω ότι είναι
0: μακριά. Μην κυβερνήσουν και μαζί στο τέλος. Περίμενε. Ακόμα δεν είδαμε τίποτε ακόμη σε αυτόν τον τόπο. Σε αυτόν τον τόπο το μόνο που μας ενδιαφέρει, αγαπητέ μου και καλέ μου φίλε Ανέστη, ξέρεις τι είναι? Είναι ποιος έφυγε από ποιο κόμμα. Για εμένα δεν με ενδιαφέρει ποιος και από ποιο κόμμα έφυγε. Με ενδιαφέρει σε ποιο κόμμα θα πάει από αυτό που θα φύγει. Για να βγάλω τα συμπεράσματά μου.
1: Υπάρχει καρέκλα.
0: Συγγνώμη. Γιατί θα σκεφτώ, μήπως τον έβαλαν κάποιοι άλλοι να πάει εκεί για να τους διαλύσει. Για να σου πω αυτό που σκέπτομαι, έτσι δεν είναι? Και επειδή καταλάβαν όλοι ότι εγώ μιλάω για την κυρία Καριστιανού, εγώ δεν έχω καμία σχέση με την κυρία Καριστιανού, το ξέρεις, έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Καμία. Αλλά και από άλλα κόμματα φεύγουν. Και πηγαίνουν κάπου αλλού, εκεί που υπάρχει η καρέκλα. Και δημιουργούν μετά συγκυβερνήσεις.
1: Κοίταξε να δεις κάτι. Αυτή την εποχή στην Κρήτη υπάρχει ένας προβληματισμός στο τι θα γίνει την αυριανή ημέρα. Δηλαδή υπάρχει ένας τεράστιο. Τι θα κάνουμε, πού θα πάμε, τι θα ψηφίσουμε. Αυτό συζητιέται μόνο, δεν ακούς κάτι άλλο.
0: Mm-hmm.
1: Δεν έχει ο κόσμος, αν εξαιρέσει τους ανθρώπους που τρώγανε δρόμοι και θα τρώνε από κάποιους σχηματισμούς κομμάτων, δεν υπάρχει κάποιος που να ξέρει ή που να έχει αποφασίσει. Δηλαδή είναι όλοι είναι στο ροτάμνο, ο ένας τον άλλον. Και ψάχνουμε να βρούμε τα δυνατά σημεία του κάθε σχηματισμού, πολιτικού σχηματισμού. ψάχνουμε να βρούμε το τι μπορεί να μας βοηθήσει για να αλλάξουμε κάποια πράγματα στην Ελλάδα, στον χώρο μας. Θα σου πω το εξής, Απόστολε. Φέρνουν τους τουρίστες αυτούς τους αλλοδαπούς από τη Βόρεια Αφρική και έρχονται και τους πάνε στο λιμάνι. Στο λιμάνι όμως αυτή τη στιγμή δεν είναι ελληνικών. Δεν το διαχειρίζεται το ελληνικό δημόσιο. Είναι του Γκριμάλντι. Έχει πουληθεί το λιμάνι. Έχει νοικιαστεί για κάποια χρόνια. Και του λέει ο Γκριμάλντι, του λέει εδώ αυτός που διαχειρίζεται το λιμάνι, φίλε μου, εγώ δεν θέλω εδώ αυτούς τους τουρίστες. Πάψου και πήγαινε όπου θέλεις. Κατάλαβες. Το λιμάνι έχει δοθεί για κάποια χρόνια στη διαχείριση του Γκριμάλντι. Και σου λέει, εδώ μου 1200, 3500, 600, 100. Όχι, δεν θα τους έχεις εδώ. Πάρ' τους, βγάλ' τους έξω από το χώρο μου. Ο χώρος αυτό το διαχειρίζομαι εγώ πλέον. Δεν είναι του ελληνικού δημοσίου. Και αν είναι του ελληνικού δημοσίου, είναι μέχρι ένα σημείο. Αλλά τη διαχείριση την έχει μια ξένη εταιρεία, ο Ιταλός. Αυτός που έχει αγοράσει τις πνοϊκές γραμμές. Mm. Και σου λέει, εδώ είναι μαγαζί μου. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, πέρασε έξω τον κόσμο που δεν μου χρειάζεται. Δεν μπορεί να μου χαλάει την εικόνα.
0: Αφού αγόρασε το λιμάνι, ας βάλει η ιδιωτική αστυνομία να φυλάει το λιμάνι.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Απλά είναι το θέμα. Εμείς πληρώνουμε δηλαδή τον Ιταλό, τον αστυνομικό, για να κάνει το χατήρι αυτού που πήρε το λιμάνι, και αυτό τον πληρώνουμε.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Και δεν αστυνομεύεται η μισή Ελλάδα, επειδή πέραν από έχουμε να φυλάμε και πολιτικούς, ενδεχομένως και ποδοσφαιριστές, και δημοσιογράφους, και θα πρέπει να έχουμε τώρα και φύλαξη αυτών οι οποίοι αγοράζουν τα λιμάνια, δεν το κατάλαβα.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Δεν το έχω καταλάβει.
1: Και φαντάσου μια εποχή, υπήρξε μεγάλη μάχη, υπήρχε μεγάλος προβληματισμός για το ποιος από τους δύο διαχειρίζεται το λιμάνι και τον Πέριξ χώρο. Μέσα στο λιμάνι ήταν η λιμενική αστυνομία. Έξω από το λιμάνι και στην παραλιακή υπήρχε διαφωνία αν αυτός ο χώρος έπρεπε να αστυνομεύεται από το λιμενικό ή από την αστυνομία την κλασική. Δηλαδή υπήρχε και εκεί μια διαφωνία. Ψάχναν να βρουν ποιος έχει ρόλο πού. Και τώρα σου λέει ο Γκριμάλντι, σου λέει έχω εδώ πέρα 1200-2000 άτομα, πάρ' τα από εδώ, φύγε. Πάρ' τους, φύγε. Γι' αυτό υπήρξε αυτή η μεγάλη αναταραχή.
0: Γιατί μου χαλάς το πρεστής, μου χαλάς την εικόνα.
1: Αυτό ακριβώς. Μου χαλάς εδώ το χώρο μου. Εγώ το χώρο τον πληρώνω και τον έχω διαχειρίσει για να κάνω κάποια άλλα πράγματα. Δεν τον έχω για να έχω εδώ πέρα τους αλλοδαπούς που έρχονται από τη Βόρεια Αφρική να μου το παίζουν παραπονούμενοι και κλαούρδες. Αν το έχω εδώ πέρα κάθε μέρα όλη μέρα. Κατάλαβε, δηλαδή υπάρχει και εκεί ένα τεράστιο πρόβλημα. Και γι' αυτό μπήκανε στη διαδικασία τώρα ο κύριος Πλεύρης. Να ζητάει επιτακτικά από την περιφέρεια και από τους δήμους να τους δείξουν χώρο που θα πάνε τους ξένους, που θα πάνε τους αλλοδαπούς χωρίς χαρτιά.
0: Ναι. Ένα άλλο θέμα, Ανέστη, ένα άλλο θέμα για να φύγουμε λίγο από την λάθρο μετανάστευση, είναι αυτή η υποστελέχωση η οποία υπάρχει και στην Κρήτη και δημοσιεύθηκε τώρα τελευταία στα δημόσια νοσοκομεία. Είναι ένα θέμα του Εθνικού Συστήματος Υγείας, μάλιστα σε μια περίοδο τουρισμού, ο οποίος τουρισμός δεν είναι όπως άλλες χρονιές, έτσι δεν είναι?
1: Κοίταξε. Φτιάχνουν και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, που είναι ένα τεράστιο νοσοκομείο και παίρνει πάρα πολύ μεγάλο βάρος από τον κόσμο που έχει προβλήματα, και από το Βενιζέλιο, που είναι ένα από τα κλασικά original νοσοκομεία της Κρήτης, μεγάλο νοσοκομείο, φτιάχνουν τα ΤΕΠ. Έχουν μπει σε προγράμματα και φτιάχνουν τα ΤΕΠ. Και ρωτάω και μιλάω με γιατρούς, με ανθρώπους που είναι μέσα στον χώρο. Παιδιά, αν δεν φέρουν κόσμο με συνδευτές γιατρούς, είναι σαν να βάλεις καινούργια ντουβάρια, κάνεις ανακαίνιση σε ένα σπίτι χωρίς να έχεις μέσα τον άνθρωπο που θα το δουλέψει. Δηλαδή αυτό που λείπει πλέον από τα νοσοκομεία, και το ξέρουμε σε όλη την Ελλάδα, αλλά εδώ ειδικά, που ο κόσμος το χειμώνα είναι 600.000, το καλοκαίρι μπορεί να έχει 2 εκατομμύρια. Είναι ο γιατρός, η νοσηλεύτρια και το βοηθητικό προσωπικό. Έχει τεράστιο πρόβλημα στα νοσοκομεία, τεράστια πρόβλημα.
0: Εγώ διάβαζα για το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, Παχνή δεν λέγεται, αν θυμάμαι καλά.
1: Πανεπιστημιακό, ναι.
0: Πανεπιστημιακό, το Πανεπιστημιακό, το οποίο είχε, του Ηρακλείου δηλαδή, το οποίο από τις 85 θέσεις, έτσι, έχει 48, δηλαδή λείπουν από τις 48 μέχρι τις 85. Λείπουν άλλες περίπου 40 θέσεις. Λείπουν. Δεν υπάρχουν αυτή την. Υπάρχει υποστελέχωση.
1: Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα.
0: Και κάποιοι από αυτούς δεν είναι και μόνιμοι. Έτσι, είναι εποχικοί.
1: Και κοίταξε να δεις κάτι. Τα παιδιά που παίρνουν, αυτό που θα πω τώρα είναι και η πραγματικότητα και αυτό θα το δουν και οι φίλοι μας που μας ακούν στα δικά τους νοσοκομεία και ειδικά στα μεγάλα νοσοκομεία που παίρνουν εφημερίες. Αυτοί που δουλεύουν και είναι μέσα στις εφημερίες, δηλαδή ένας γιατρός που κάνει ειδικότητα και είναι στα ΤΕΠ, όταν θα τελειώσει από την Ελλάδα, όταν θα πάρει το πτυχίο, όταν θα πάρει ειδικότητα, ανάλογα σε ποια ειδικότητα είναι, είναι περιζήτητο στο εξωτερικό, ξέρεις γιατί, αδερφέ. Γιατί όταν στην Ελλάδα βλέπει 100-150 περιστατικά την ημέρα, όταν θα πάει στη Γερμανία, στη Γαλλία, στην Ολλανδία, που είναι κάπως διαφορετικά τα πράγματα, εκεί ξέρεις τι είναι κομάντο για αυτούς. Έχει τέτοια γνώση, έχει διευθετήσει και έχει μπει σε τόσα πολλά περιστατικά, που θέλοντας και εμείς γίνεται κομάντο της δουλειάς. Δηλαδή είναι τσάκαλος, πώς θα το πούμε στα ελληνικά. Τσακάλι, γιατί έχει δει πολλά περιστατικά, έχει δει πολλές περιπτώσεις ανθρώπων ασθενών, έχει διαχειριστεί πάρα πολλούς αρρώστους και πολλές διαφορετικές καταστάσεις. Οπότε πηγαίνοντας στο εξωτερικό, αυτός ο πιτσιρικάς που έχει πάρει την ειδικότητά του, είναι περιζήτητος. Γιατί έχει διαχειριστεί ένα νοσοκομείο. Εγώ προχθές πήγα, γιατί έπρεπε να πάω για μια φίλη στο γιο, και ο χαμός στα ΤΕΠ, ο χαμός. Μα δεν υπάρχει κάπου που για να πεις, και σου λένε θα μπουν τα αποτελέσματα στις 2 ώρες. Στις 2 ώρες να βλέπουν οι πιτσιρικάδες, γιατί μέσα με έναν επιμελητή, να βλέπουν δεκάδες περιστατικά. Μικρά και μεγάλα, σοβαρά και μη σοβαρά. Είναι, κοίταξε να σου πω κάτι, τα νοσοκομεία είναι υποστελεχωμένα. Τώρα, το τι λέει ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, καλά είναι αυτά που λέει, τα ξέρει και αυτό ότι λέει ψέματα κάπου, δεν τα λέει όπως πρέπει. Κάπου στη μέση είναι η αλήθεια. Πρέπει να φέρει κόσμο, να πληρώσει κόσμο, να μπει κόσμος. Τα νοσοκομεία στερείται προσωπικό.
0: Είναι πάρα πολλά τα θέματα τα οποία άμα κάποιος καθίσει να αναφερθεί στα νοσοκομεία, στο θέμα υγείας κλπ. Είναι πάρα πολλά τα θέματα. Έχουμε κάτι άλλο από την... που με διαφεύγει εμένα εδώ από την Κρήτη γενικότερα. Γιατί είπαμε τουρισμός ανέστη δεν υπάρχει όπως τα προηγούμενα χρόνια.
1: Ο τουρισμός, Αποστολέ, έχει πάρα πολύ κόσμο. Λένε. Ναι. Αυτό που βλέπω...
0: Εσύ τι βλέπεις, εσύ τι βλέπεις.
1: Για άλλη μια χρονιά τα χρήματα τα παίρνουν τα ξενοδοχεία. Για άλλη μια χρονιά το all inclusive είναι αυτό που κερδίζει και αφήνουν τα μαγαζιά που είναι απ' έξω από την πόλη, απ' έξω από τα ξενοδοχεία, τα αφήνει χωρίς μεροκάματο. Ναι. Όταν ένα ξενοδοχείο, Αποστόλης, τα δίνει όλα. Σου δίνει πρωινό, σου δίνει δεκατιανό, σου δίνει μεσημεριανό με επιλογές, σου δίνει πισίνα, σου δίνει pool bar, σου δίνει spa, σου δίνει mini market, σου δίνει νύχια, σου δίνει κομμωτήριο, σου δίνει μασάζ, σου δίνει κριτική βραδιά, λαϊκή βραδιά. Αυτός ο τουρίστας δεν θα βγει να πάει έξω να κάνει βόλτα. Θα βγει έξω μόνο να περπατήσει, να χωνέψει.
0: Ναι.
1: Δεν θα βγει να κάνει βόλτα έξω. Κατάλαβες.
0: Είναι εδώ στην Βόρεια Ελλάδα, στην Χαλκιδική, να ξέρεις ότι ο τουρίστας ο οποίος έρχεται ιδιαίτερα από τα Βαλκάνια, ο άνθρωπος δεν έχει κι αυτός, έτσι. Είναι... Υπάρχει πρόβλημα σχεδόν τώρα παντού. Ξέρεις τι κάνει, παίρνει και το ταπεράκι στην παραλία, κάνει τον μπάνιο, τρώει, παίρνει και ένα παγωτό, κάνει μια βόλτα, ξανακάνει μπάνιο και πηγαίνει σπίτι. Τι να κάνει δηλαδή ο άνθρωπος.
1: Ας
0: το σκεφτούμε και λογικά.
1: Έπρεπε να περιοριστεί, έπρεπε να μπει με προδιαγραφές. Έπρεπε να μπει με προσοχή το inclusive. Δηλαδή βλέπεις περιοχές όπως η Χερσόνησο, τα Μάλια. Έπρεπε να γίνει με περιορισμό. Θέλεις όλη inclusive, ωραία, δεν θα μου τάξει όλα μέσα. Θα μου κόψει τα μαγαζιά τα μικρά. Δεν μπορώ. Ωραία. Θέλεις all inclusive, θα πας με ποσόστοση, 50% all inclusive και το 50% με αλακάρτ. Δεν μπορώ. Ωραία. Δεν μπορείς. Πάρε μου 100% προσωπικό, το οποίο θα είναι Έλληνες. Ή ένα μεγάλο ποσοστό Έλληνες. Δεν μπορώ. Κάπου εκεί θα πρέπει να υπήρχε μια χρυσή τομή. Δηλαδή δεν γίνεται όλα να πηγαίνουν για τα ξενοδοχεία, πέρα το ξενοδοχείο.
0: Ναι. Πάντως τα στοιχεία τα οποία μάζεψα, για να σου πω εγώ για τον τουρισμό, λένε ότι υπάρχουν πάρα πολλές κλίνες, όπως αναφέρεται, και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Και αυτό λέει οφείλεται και στο Μουντιάλ. Γιατί δηλαδή, το Μουντιάλ γιατί οφείλεται, δεν μπορείς να δεις τηλεόραση άμα θες να δεις τον αγώνα. Το Μουντιάλ, αυτό δεν μπορείς να το καταλάβω. Και λόγω ακρίβειας. Η ακρίβεια βέβαια είναι ένα θέμα το οποίο το γνωρίζουμε όλοι μας και αυτοί που κάναν διακοπές παλιότερα 15 και 20 ημέρες και ένα μήνα ακόμη πιο παλιά, τώρα κάνουν μια εβδομάδα, 5 μέρες, έρχονται στην πιο κοντινή παραλία, κάπως έτσι πηγαίνει πια νομίζω το καλοκαίρι για τον Έλληνα.
1: Απόστολε, θα σου πω το εξής. Εχθές μιλούσα με έναν επιχειρηματία ο οποίος έχει εγγυαζόμενα αυτοκίνητα. 120 στον αριθμό. Ξέρεις πόσες άδειες κυκλοφορίες και πόσες πινακίδες έχει πάρει σε πόσα αυτοκίνητα, στα 70.
0: Ναι.
1: Τα 60 δεν τα έχει πάρει ακόμα. Και είμαστε Ιούλιο. Ξεκινάμε Ιούλιο μετά από 2-3 μέρες. Full season. Δεν υπάρχει ζήτηση. Δεν υπάρχει χρήμα. Δεν, ο τουρίστας που έρχεται σου λέει: εγώ θα κάτσω στο ξενοδοχείο μου, θα φάω, θα πιω τα υπά. Όλη μέρα θα τρώω και όλη μέρα θα κοιμάμαι.
0: Ναι, βέβαια, για να δούμε τι θα γίνει και τους επόμενους μήνες. Γιατί για να λέμε την αλήθεια, ο Ιούλιος και μέχρι το 15 Αύγουστο είναι η πολύ μεγάλη κίνηση από το εξωτερικό.
1: Αυτή είναι η αλήθεια. Αν δεν κατέβει ο Έλληνας, που ο Έλληνας αυτός που θα κατέβει έχει μια παραπάνω επιλογή. Ο Έλληνας έχει μάθει να χαλάει χρήματα στις διακοπές. Δεν έρχεται. Δεν ξεκινάει με το που κάνει διακοπές να ξεκινήσει.
0: Και μόλις του τελειώσουν, φεύγει.
1: Κατάλαβες.
0: Κάπως έτσι κάνει. Βάζει το κομπόδεμά του στην άκρη. Τόσα μπορώ να πάρω, τόσα μπορώ να ξοδέψω.
1: Από τα 120 αυτοκίνητα που έχει ο Παύλος.
0: Δεν ξανοίγεται πια δηλαδή ο Έλληνας.
1: Από τα 120 αυτοκίνητα έχει πάρει πινακίδες και δουλεύουν τα 70. Τα 60 τα έχει ακόμα και περιμένουν το πώς θα έρθει ο τουρισμός, πώς θα ανέβει η δουλειά για να πάρουν τις πινακίδες.
0: Ναι. Μήπως είναι και αυτή όλη η κατάσταση στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, είναι που ακούει ο τουρίστας που είναι εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαβάζει, ακούει τι γίνεται μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου, ασκήσεις, διαφωνίες, γαλάζιες πατρίδες. Παίζει αυτό κάποιο ρόλο, λες.
1: Απόστολε, αυτό ναι. Που ξέρω εγώ από διευθυντές ξενοδοχείων κατάστερα, έγινε όταν έγινε η πρώτη βόμβα, όταν έπεσε στο Ντουμπάι και όταν έγινε κάτω το πρώτο πανηγυράκι, οι ξενοδόχοι εδώ πέρα με τα πεντάστερα έβαλαν μια αύξηση 5 με 7%. Σου λέει δεν θα πάνε. Ντουμπάι δεν θα πάνε από εκεί κάτω. Οι πελάτες του πεντάστερου ψάχνουν πεντάστερο. Δεν πάνε σε apartments και δεν πάνε σε εγγυαζόμενα δωμάτια. Θα έρθουν σε πεντάστερο. Αυτοί πήρανε κόσμο και θα πάρουν κόσμο, αλλά είναι αυτοί που τους κρατάνε μέσα και δεν αφήνουν έξω να βγει έξω να κάνει βόλτα, να πάει σε μια ταβέρνα, να πάει σε ένα μίνι μάρκετ, να πάει σε ένα σουβενίρ, να πάει σε ένα οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή έχουν οργανωμένοι και το μόνο που λένε ότι πήγα στην Κρήτη σε ένα ξενοδοχείο, δεν πήγα στην Κρήτη. Κλείστηκα σε ένα ξενοδοχείο και μέχρι εκεί ήταν οι διακοπές.
0: Μάλιστα. Εδώ τώρα μου στέλνουν μέσα διάφορα μηνύματα. Και ένας φίλος από τα Χανιά, καλημέρα λέει και σε εσάς. Σύφης από Χανιά, Σύφης. Λέει τώρα εδώ πέρα, μου στέλνει και φωτογραφίες από τη Βενεζουέλα.
1: Ναι.
0: Και λέει έγινε και εδώ ένας μικρός σεισμός, τι να πούμε, δεν έπρεπε καν να τον αναφέρουμε. Όταν βλέπουμε εδώ, μέσα του λέει κάτι φωτογραφίες με κατεστραμμένα σπίτια κλπ. Και έβλεπα την ειδησιογραφία στο προηγούμενο διαφημιστικό που έκανα. Και έλεγε ότι οι νεκροί μέχρι τώρα, έβλεπα την τελευταία ειδησιογραφία, είναι 920, πάνω από 50.000 αγνοωμένοι και υπάρχει μια πόλη Λα Γουάιρα που έχουν μετατραπεί πολλά κτίρια σε σωρούς ερυπείων και οι κάτοικοι και τα σωστικά συνεργεία φτάνουν από όλο τον κόσμο και αναζητούν ίχνη ζωής. Το θέμα είναι τώρα το εξής εδώ πέρα. Έβλεπα κάτι που δεν μπορούσα να το φανταστώ. Ότι η Βενεζουέλα λέει λόγω φτώχειας δεν έχει γερανούς, δεν έχει γκρέιτερ, δεν έχει αυτά τα βαριά μηχανήματα τα οποία μπορούν να σηκώσουν τους τοίχους.
1: Θα πάει καιρός να τους μαζέψουν.
0: Πώς ακούγεται αυτό το πράγμα?
1: Θα πάει καιρός να τους μαζέψουν.
0: Πώς ακούγεται αυτό το πράγμα? Είναι μια χώρα η οποία δεν έχει τα απαραίτητα για την επιβίωση των ανθρώπων της.
1: Θα πάει καιρός να τους μαζέψουν, ναι. Μέχρι να μπουν οι εξκαφείς θα πάρουν χώματα και μπάζα και όλα και ανθρώπινα μέλη, θα τα πετάνε στα καπαλού.
0: Ναι, τι να πει κανείς.
1: Να πω ότι στα Χανιά είναι μια από τις ομορφότερες πόλεις της Κρήτης.
0: Εννοείται. Της Ελλάδας θα λες, στα Χανιά, όχι της Κρήτης, της Ελλάδας θα λες.
1: Ναι, πιστεύω ότι είναι μια από τις, στην πεντάδα των ωραίων πόλεων. Όπως και το Ρέθυμνο και ο Άγιος Νικόλαος και τώρα σιγά σιγά προσπαθούμε και εμείς εδώ στο Ηράκλειο να ομορφύνουμε, να κάνουμε έτσι να μακιγιάζ.
0: Πώς θα το ομορφαίνετε, θα κάνετε κυκλικούς κόμβους, τι θα κάνετε?
1: Δεν ξέρω, θα δούμε. Θα δούμε.
0: Έχεις δει κυκλικό κόμβο στην Ελβετία, ας πούμε? Έχεις δει κυκλικό κόμβο στην Ελβετία? Με το δρόμο γύρω-γύρω κόκκινο, με τις διαγραμμίσεις κίτρινες. Έχεις δει με φωτισμό υπέροχο. Γύρω-γύρω πρασινάδα. Εδώ πηγαίνεις μέχρι την Κοζάνη και εκεί κοντά στη Βέρεια. Το διάζωμα που έχεις στη Μέση Εγνατία θα πάρει φωτιά καμιά μέρα.
1: Εδώ δεν βλέπεις ταμπέλες, αδερφέ, άστο. Εδώ δεν υπάρχει διαγράμμιση.
0: Ξεχορτάριασμα θέλει το διάζωμα. Και όταν περνάει ο άλλος το βλέπει και με ένα μάτι σου λέει τι κάνουν αυτοί εδώ πέρα, πού βρισκόμαστε, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Τι κάνει η περιφέρεια, σου λέει. Δεν κόψαν τα ξερά, θα πάρει φωτιά ο δρόμος. Είναι που είναι μια λωρίδα κυκλοφορία στο μεγαλύτερο. Σε μεγάλες χιλιομετρικές αποστάσεις. Μια λωρίδα κυκλοφορία στα δυόδια ανοιχτά.
1: Εάν.
0: Και συνεχίζουν το παραμύθι.
1: Εάν στην κρίση.
0: Αναβάθμιση.
2: Εκατόν 5,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Χρώματα, καινοτομή.
2: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
3: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτό το Σάββατο κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρε από το ψυγείο 4 μπικοσκόλα!
7: Μόνο 8, είσαι σίγουρος!
6: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρε από το ψυγείο 4 μπικοσκόλα!
7: Μόνο 8, είσαι σίγουρος!
6: Άντε, ξεκινάει
8: το ματσάκι! Διψά για μπάλα με ένα συνένα! Διψά για και στα μεγάλα μάτς, μπικοσκόλα με ένα συνένα δώρο! Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα μπικοσκόλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
6: Άντε, προχώρα! Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
9: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
10: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
10: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
11: Και?
10: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
11: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
10: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
12: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
13: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
14: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
13: Ποιος μίλησε?
14: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
13: Στον δεύτερο.
14: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
13: Τι?
14: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
13: Μπήκα σωστά?
14: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
15: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
13: Όπου θέλω.
15: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
16: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
17: Ιδέα.
18: Το κλίμα
1: κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
17: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
17: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
17: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
18: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό
19: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
20: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
21: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
22: Η Shellastron συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
23: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 8. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
24: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
25: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
26: Up home στη Θέρμη, ήδη σπιτιού και ήδη δώρων. Up home Καραολίκη Δημητρίου 12 στο κέντρο της Θέρμης. Διακοσμητικά, τεχνητά άνθη, μικροέπιπλα, αρωματικά κεριά, φωτιστικά, λευκά είδη, χρηστικά είδη σπιτιού και συμβουλευτική διακόσμηση. Από ένα νέο κατάστημα Καραολίκη Δημητρίου 12 στο κέντρο της Θέρμης. Up home. Το ψωμί είναι το βασικότερο αγαθό, θερισμός, αλώνισμα, άλεσμα σταριού, σύνδεση άρτος και άνθρωπος πανάρχη. Αυτή την παράδοση συνεχίζουμε και σήμερα στο αρτοπείο ζαχαροπλαστείο Παπάς Μπέικερι, Γιάννη Χαλκίδη 36, περιοχή Χαριλάου. Ενώνουμε το παρελθόν με το παρόν σε ό,τι παράγουμε. Παπάς Μπέικερι. Είμαστε εδώ μαζί επίσης με ισορροπία γεύσης και παράδοσης με τυροκομικά Πάικο. Οι απαιτήσεις του καταναλωτή μέσα από την τοπική κτηνοτροφία. Από συνταγές 80 και πλέον ετών από παππούδες του χωριού Λάκα Γενιτσών. Τυροκομείο Πάικο. Αλάτι, γάλα και μαγιά μόνο. 100% ελληνικό γάλα. Τυροκομείο Πάικο, δεύτερο χιλιόμετρο Γενιτσών Έδεσας. Όπως τότε γεύσεις από τα παλιά, παραδοσιακές.

0: Πρωτότατη ειδησιογραφία και σήμερα. Από την Ελλάδα και όχι μόνο. Η γεωπολιτική έχει μπει για τα καλά, όπως φαίνεται, στη ζωή μας μετά τους δύο μεγάλους πολέμους. Ο κύριος Βενιαμίν Καρακοστάνογλου, διεθνολόγος, μόνιμος λέκτορας νομικής σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που αγωνίζεται δεκαετίες τώρα για τα εθνικά θέματα της Ελλάδος και αναλύει την γεωπολιτική, είναι και σήμερα μαζί μας. Κύριε καθηγητά Βενιαμίν, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Απόστολε. Καλημέρα στους ακροατές μας στην Ελλάδα και στην ελληνική ομογένεια σε όλο τον κόσμο.
0: Μήπως δεν πηγαίνει κάτι καλά με την ανθρωπότητα, μήπως δεν πηγαίνει κάτι καλά με αυτούς οι οποίοι κυβερνάνε, τι ακριβώς θέλουν από τον κόσμο?
1: Ναι, νομίζω δυστυχώς βέβαια ότι η ανάλυση της διεθνούς κατάστασης μας οδηγεί σε συμπέρασμα ότι οι πλούσιοι περισσεύουν την περιουσία τους, οι φτωχοί γίνονται ακόμα πιο φτωχοί και οι πόλεμοι παγκοσμίως δείχνουν, και δεν είναι δύο, είναι τρεις. Να θυμηθούμε στη Μέση Ανατολή, στην Παλαιστίνη.
0: Ναι, είπα για τους μεγάλους πολέμους πλέον, γιατί τώρα νομίζω ότι αυτό με τη Χεϊσμπολάχ υπολείπεται της Ουκρανίας και φυσικά του Ιράν, έτσι δεν είναι?
1: Υπολείπεται,
0: αλλά υπάρχει.
1: Αν θυμηθούμε ότι το Παλαιστινιακό, όπως και το Κυπριακό, είναι πάνω από 50 χρόνια εκρεμές, αν η ανθρωπότητα είχε δείξει την οριμότητα που απαιτείται για να λυθούν τα ζητήματα αυτά, με συνήθως εφαρμογή πρώτων του διεθνούς δικαίου, των αποφάσεων του ΟΗΕ, αλλά και τις απαραίτητες υποχωρήσεις, χωρίς τρομοκρατία, χωρίς ομοιρίες ανθρώπων που δεν φταίνε κλπ. Θα μπορούσε και θα έπρεπε να είχε λυθεί και άρα να αποφευχθούν οι εκατόμβες των νεκρών, και διότι το Παλαιστινιακό συνδέεται πολύ στενά με τον πόλεμο στο Ιράν. Καταλαβαίνετε, άρα είναι περίπου η προέκταση του ιδίου πράγματος. Πολλοί φταίνε και σκέφτομαι, αγαπητέ Απόστολε, αν ομιγέννητο υπάρξει κάτι αντίστοιχο στην Κύπρο, η Τουρκία κάθε τόσο απειλεί και προχωράει λίγο-λίγο τη γραμμή την πράσινη προς τον νότο βέβαια, αν υπάρξει εκεί ένας πόλεμος, νομίζω ότι οι συνέπειες θα είναι συγκλονιστικές, πρώτον για την ενότητα του ΝΑΤΟ, γιατί η Ελλάδα φυσικά ίσον Κύπρος, Κύπρος ίσον Ελλάδα, πλειοψηφία πληθυσμού, συντριπτικά και ιστορικότητα του ελληνισμού στην Κύπρο, δεν θα σταματήσει ο πόλεμος μέχρι να καταστραφεί ο ένας από τους δύο. Λοιπόν, και επειδή εμείς δεν θα ανεχθούμε μετά από τις γενοκτονίες που έκανε η Τουρκία και οι Τούρκοι και επί Σουλτανάτου παλιότερα, πριν την απελευθέρωση της Ελλάδος και μέχρι την απελευθέρωση και των βόρειων περιοχών, είχε γενοκτονήσει με τον γενιτσαρισμό, με το παιδομάζωμα, με συνεχείς σφαγές τον ελληνισμό, και στη συνέχεια επί δήθεν δημοκρατικής Τουρκίας των νεοτούρκων, δηλαδή που εδώ στη Θεσσαλονίκη κορόιδεψαν τους υπόδουλους χριστιανούς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ότι θα αλλάξει κάτι, και αυτό που άλλαξε, τα λέω γιατί έχω και μια ομιλία μεθαύριο και συχνά αναλύω τα θέματα.
0: Πού είναι αυτή η ομιλία?
1: Η ομιλία θα γίνει στο κτίριο του 5ου Δημοτικού Διαμερίσματος Θεσσαλονίκης, στο γνωστό κτίριο γωνία Βασιλίσσης Όλγας και Μαρτίου, την Τρίτη που μας έρχεται, στις 8 το βράδυ. Το κάνει το Δημοτικό Διαμέρισμα και οι σύλλογοι καπαδοκών από το Προκόπη και λοιπά. Θα είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον, πιστεύω, και είναι ελεύθερη είσοδος όσοι θέλουν να ακούσουν τα ιστορικά
0: και, τι ώρα είναι...
1: και το νομικό πλαίσιο, τι σημαίνει γενοκτονία, πώς πατάσετε, πώς προλαμβάνετε κλπ.
0: Τι ώρα είναι η εκδήλωση?
1: Είναι 8 η ώρα το βράδυ στη Βίλα Μορντόχο, όπως λέγεται.
0: Ναι, λίγο στη Βίλα.
1: Ναι.
0: πιστεύω ότι την ξέρει όλος ο κόσμος.
1: Αλλά να επανέλθω ότι εάν, ας το σκεφτούμε, δηλαδή ας βάλουμε τον εαυτό μας στη θέση των Ουκρανών, των Ρώσων, των Ισραηλινών ή των άλλων Αράβων που προσωπούν τους Παλαιστίνιους και την Παλαιστινιακή Αρχή, να φανταστούμε τι καταστροφές θα γινόντουσαν ομιγέννητο αν είχαμε μία αντίστοιχου μεγέθους εδώ στην περιοχή μας ανάφλεξη, που υπάρχουν όλα τα πυρήκαυστα υλικά.
0: Ακριβώς.
1: Για να γίνει αυτό, λόγω της τουρκικής, του τουρκικού επεκτατισμού, που μας αρέσει να τον λέμε αναθεωρητισμό για να τον κάνουμε πιο κομψό, αλλά η Τουρκία πολύ απλά θέλει να πάρει 150 τόσα νησιά και νησίδες από το Αιγαίο, θέλει να έχει ως θαλάσσια σύνορα τον 25ο μεσημβρινό. Να πω, τα έχω ξαναπεί.
0: Αλλά η Τουρκία, κύριε Καρακοστάνογλου, θέλει να πάρει ολόκληρο τον κόσμο. Δεν...
1: Ναι, σωστά. Θέλει να ξαναγίνει η Οθωμανική Αυτοκρατορία.
0: Δηλαδή τώρα οι Τούρκοι, ακόμη και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, είδατε, πιστεύω, το βιντεάκι το οποίο δώσανε με τάγκς και αεροπλάνα για το ποδόσφαιρο. Και τον Ερντογάν ανάμεσα σε τάγκς και σε αεροπλάνα. Και ξέρετε και τι κάνανε τώρα, τελευταία, μετά από μία ήττα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Σε κάποιους στον έξω κόσμο φαίνονται αυτά περίεργα. Σε εμάς δεν φαίνονται περίεργα. Η τουρκική λογική, λοιπόν, είναι ότι θα πρέπει να επαναληφθεί ένας αγώνας με την Παραγουάη που έχασαν. Για λόγους τι να σας πω τώρα. Ένας παίκτης, λέει, της Παραγουάης, αυτός που βάλε τον γκολ, είδε το ρολόι του διαιτητή που έπεσε στο... Δεν κάνω πλάκα, σοβαρά μιλάω. Που έπεσε στον αγωνιστικό χώρο, έτρεξε να επιβάλλει διαιτητή στην τάξη, του έπεσε ένα από τα ρολόγια που είχε για τη διαιτησία, είδε το ρολόι, το πήρε για μερικά δευτερόλεπτα, ο παίκτης της Παραγουάης, το έβαλε στον καρπό του, κάνοντας πλάκα πριν το επιστρέψει στο διαιτητή, είδε κίτρινη κάρτα και οι Τούρκοι υποστηρίζουν ότι έπρεπε να τιμωρηθεί με δεύτερη κίτρινη κάρτα, να πάρει δηλαδή κόκκινη, επειδή πήρε το ρολόι και να αποβληθεί. Και αφού δεν έγινε αυτό, σημαίνει ότι υπήρξε εις βάρος της Τουρκίας μεροληπτική διαιτησία και ζήτησαν τον επανέλθον αγώνα. Ειλικρινά, δεν είναι χιούμορ.
1: Είναι
0: δημοσιευμένο, δημοσιεύθηκε. Είναι μια τουρκική λογική.
1: Είναι τουρκική λογική. Είναι τουρκικός τσαμπουκάς.
0: Να σας πω εγώ τι είναι. Είναι μια οπισθοδρομική λογική από μια χώρα που δεν θέλει να είναι πολιτισμένη ούτε οι ποδοσφαιριστές της που παίζουν στο εξωτερικό.
1: Κοίταξε, αγαπητέ μου Απόστολε, οι 130 χώρες υπερψήφισαν τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας. Η Τουρκία ήταν μία από τις τέσσερις η οποία την κατεψήφισε και έκτοτε μάχεται, πολεμάει για να μην ισχύσει και στην Ανατολική Μεσόγειο και στις δικές της οριοθετήσεις που εκκρεμούν με την Ελλάδα και εκκρεμούν, παρά το ότι η Ελλάδα από το 1974 επί Κωνσταντίνου Καραμαλή είχε ζητήσει και είχε προσφύγει και μονομερώς στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, δηλαδή χωρίς τη συμφωνία της Τουρκίας, διότι η Τουρκία δεν δεχότανε, ήθελε να μην εφαρμοστεί το δίκαιο. Είναι δυνατόν μια σύμβαση την οποία την έχουν αποδεχτεί όλα τα παράκτια κράτη με εξαίρεση την Τουρκία και οι Ηνωμένες Πολιτείες που είχαν ορισμένες ενστάσεις για τα πυρηνικά τους υποβρύχια κλπ, έχουν εφαρμόσει όλες τις σοβαρές και κρίσιμες διατάξεις, π.χ. για τις ζώνες των νησιών, για την ΑΟΣ, την υφαλοκρηπίδα με τη νέα της μορφή κλπ. Άρα η Τουρκία κοντράρεται με όλη την ανθρωπότητα επειδή δεν την εξυπηρετεί το δίκαιο της θάλασσας όπως διαμορφώθηκε, και το δίκαιο της θάλασσας το έχουν αποδεχθεί όλες οι χώρες του κόσμου ουσιαστικά, γιατί υπάρχουν και μικρά κράτη τα οποία δεν έχουν,
0: κύριε καθηγητά, συγγνώμη,
1: έχουν θάλασσα.
0: Να ξεφύγουμε λίγο από τη ραδιοφωνική λογική. Ας πούμε ότι δεν κάνουμε εκπομπή και μιλάμε μεταξύ μας, είμαστε δύο, και με ρωτούσατε εσείς τι ακριβώς με όλα αυτά που συμβαίνουν είναι οι Τούρκοι. Θα μου επιτρέψετε να σας πω τι είναι?
1: Βεβαίως.
0: Νούμερα είναι. Τι ακριβώς είναι? Τους αφήνουν και αλωνίζουν. Να σας πω παραδείγματος χάρη τι γίνεται τώρα μεταξύ του Τραμπ και του Ερντογάν, που του παρέχει συνέχεια ο Τραμπ, ο φίλος μας, συνέχεια πολιτική στήριξη, που του δίνει έναν αναβαθμισμένο ρόλο κατά διαστήματα στις διαπραγματεύσεις για τη Μέση Ανατολή, που του προσφέρει στρατιωτική συνεργασία, που έρχεται το Κογκρέσο λέει όχι, μην τους στέλνεις αεροπλάνα και αυτός θέλει να τους στείλει αεροπλάνα. Που παίρνουν κάθε λίγο και λιγάκι ο Τραμπ και παίρνει τηλέφωνο τον Ερντογάν και συζητάνε για το Ιράν, για τη Συρία, για το Λίβανο, για τη Μέση Ανατολή. Και η κυρία Γκυλφόιλ εδώ πηγαίνει στα πανηγύρια και ο πρέσβης της Τουρκίας από την άλλη πλευρά και τι δεν έχει πει εναντίον της Ελλάδος.
1: Ο Τόμ Μπάρακ, ο Αμερικανός πρέσβης στην Άγκυρα.
0: Καταρχάς δεν είναι Αμερικανός. Αμερικανός έγινε.
1: Εν πάση περιπτώσει δεν ξέρω την εθνική.
0: Είναι σαν τους ποδοσφαιριστές.
1: Μάλιστα.
0: Της Γερμανίας και της Γαλλίας και των όλων των υπολείπων χωρών.
1: Δεν γνωρίζει ιστορία, δεν είναι καν διπλωμάτης, είναι χρηματομεσίτης και με τέτοια λογική χρηματιστηριακή βλέπει τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Λυπάμαι που το λέω, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πολύ καλούς διπλωμάτες, γιατί δεν έστειλαν έναν σοβαρό διπλωμάτη με εμπειρία σε διεθνή ζητήματα εκεί. Γιατί θέλουν να κάνουν business οι άνθρωποι που περιορίζουν.
0: Φταίει η αμερικανική πολιτική ή φταίει η δική μας διπλωματία?
1: Φταίει η δική μας αφωνία. Διότι όταν εμείς με ψήθυρους ή με μια ανύπαρκτη για μένα διεκδικητικά γλώσσα και προσπαθούμε να μιλήσουμε είτε στην Ευρώπη είτε στις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τουρκικό επεκτατισμό και δεν λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, τότε οι διεθνείς παράγοντες και οι φίλοι μας στην Ευρώπη θα πούν, μα αφού εσείς συζητάτε, κάνατε ήρεμα νερά δήθεν, κάνατε ήρεμους αέρηδες ενώ στην διαμάχες τον εναέριο πόλεμο, ας το πούμε, που ακόμα μπορεί να μην έχει οδηγήσει, αλλά προχθές τιμήσαμε τον ήρωα τον Σαλμά, ο οποίος μετά από αερομαχία με τους Τούρκους, ακριβώς για να μην χτυπήσει ο ίδιος αεροσκάφος, το οποίο το είχε λοκαρισμένο, το είχε κλεισμένο στο δικό του στόχαστρο, έχασε τον έλεγχο κατεβαίνοντας σε χαμηλό ύψος και σκοτώθηκε και κατεστράφει βεβαίως και το αεροσκάφος του. Όλα αυτά που άμα τα αθροίσει κανείς, οι αεροπόροι μας έχουν δεκάδες στην πορεία των χρόνων βέβαια, δεκάδες απώλειες, και η απώλεια ενός πιλότου είναι κάτι πολύ πιο σοβαρό και από την απώλεια αεροσκάφους, ξέρετε. Γι' αυτό και οι Τούρκοι, μη έχοντας πιλότους, τους είχε βάλει ο Ερντογάν στη φυλακή ή δεν τους εμπιστευότανε, γιατί από αυτούς είχε ξεκινήσει το πραξικόπημα του 2016, και έτσι επειδή τους βόλευε αυτούς δέχθηκαν και υπέγραψαν αυτήν την συμφωνία για να μην γίνονται παραβιάσεις και παραβάσεις, και τώρα έχουν επανέλθει με πιο επιθετικό ρυθμό, με οπλισμένα αεροσκάφη, και πιστεύω ότι είναι θέμα χρόνου να έχουμε, γιατί αυτοί τώρα έχουν
0: κάποια σοβαρή εμπλοκή θα γίνει, δεν υπάρχει. Έτσι ακριβώς.
1: Όταν τώρα στις 7 Ιουλίου, σε μια εβδομάδα, θα πάνε τα κράτη του ΝΑΤΟ, τα 31 κράτη του ΝΑΤΟ με τους εκπροσώπους τους, σύνοδος κορυφής, πρωθυπουργούς, προέδρους, θα πάνε στην Άγκυρα για να κάνουν την σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ.
0: Θα απαιτήσουμε κάτι από εκεί εμείς? Θα πούμε παραδείγματος χάρη τα...
1: Να καταγγείλουμε, αγαπητέ μου Απόστολε.
0: Πέραν της καταγγελίας, επειδή... Συγγνώμη κύριε Καρακοστάνογλου, μισό λεπτό.
1: Η καταγγελία θα πρέπει να συνοδευτεί από απαιτήσεις.
0: Ακριβώς αυτό.
1: Αλλιώς
0: δηλαδή,
1: θα πούμε, θα μπλοκάρουμε όλο το σύστημα λήψης αποφάσεων στο ΝΑΤΟ.
0: Έρχεται μια εμπόλεμη κατάσταση μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Και θα πάρει ο Τούρκος για να βάλει στα δικά του αεροπλάνα το μηχανικό μέρος από τα αμερικάνικα. Δεν θα πρέπει να προβάλλουμε, να απαιτήσουμε να μην χρησιμοποιηθούν εναντίον άλλης χώρας του ΝΑΤΟ αυτά τα αεροπλάνα, παραδείγματος χάρη. Και κάτι άλλο που ήθελα να πω, να μην το ξεχάσω, επειδή μιλήσατε για αεροπλάνα βεβαίως. Όταν οι Τουρκοί έχουν τον παξίσει, οι Τούρκοι πληρώνουν. Όταν πήγε ο Ερντογάν στο Λευκό Οίκο, έκανε απλώς μία διπλωματική συνάντηση για τις σχέσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών. Η τουρκική αεροπορία ανακοίνωσε μετά ακριβώς την επίσκεψη του Ερντογάν και τη συνάντησή του με τον Τραμπ συμφωνία για αγορά 225 αεροσκαφών Boeing.
1: Ακριβώς.
0: Εδώ μιλάμε χρήμα, είναι παξίσι. Σου λέει, μου κάνεις το χατήρι και εγώ αγοράζω. Πιέζω το λαό μου, δεν έχει να φάει, αλλά αγοράζω. Παίρνω από την Αμερική, παίρνω από εσάς. Εσείς τι θα κάνετε για μένα?
1: Ακριβώς.
0: Το ελληνικό λόμπι τι κάνει? Ωραία, και λέω εγώ τώρα, το ελληνικό λόμπι, όλους αυτούς που ακούμε που χρηματοδοτούν τα αμερικανικά κόμματα, και το ρεπουμπλικανικό και το δημοκρατικό. Σωστά. Δεν παίζουν κάποιο ρόλο αυτοί οι άνθρωποι? Δεν παίζουν κάποιο ρόλο οι Έλληνες στο Λόμπι? Έχουν αλλάξει φυσιογνωμία διπλωματίας? Τι ακριβώς συμβαίνει?
1: Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει η Ελλάδα να δείξει ένα άλλο πρόσωπο σε αυτήν την σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ και να καταγγείλει τον τουρκικό επεκτατισμό, λέγοντας ότι εάν η Τουρκία δεν φύγει, δεν αποσύρει άμεσα τα κατοχικά στρατεύματα από την Κύπρο, που πρόσφατα ακούσαμε ότι τα διπλασίασε και τίποτα δεν έγινε. Σκεφτείτε δηλαδή, εμείς να διπλασιάζαμε, που πρέπει να το κάνουμε, τις δυνάμεις μας και να βάζαμε και πυράβλους στα νησιά. Δεν θα αντιδρούσε η Τουρκία? Εμείς διπλασίασε τα στρατεύματά της και βελτιώνει τις θέσεις της, συνδέει την Τουρκία με τα κατεχόμενα της Βόρειας Κύπρου, με καλώδια ηλεκτρισμού, μεταφοράς δεδομένων και με σωληναγωγούς για καύσιμα και για νερό και για παροχή υδροδότησης. Συνεπώς όλα αυτά δείχνουν ότι η Τουρκία κάποια μέρα ή κάποια νύχτα, όπως είπε ο πρόεδρός της, θα μας κάνει την έκπληξη και θα πει ενσωματώνονται τα κατεχόμενα στο τουρκικό κράτος. Αυτό θα κάνει.
0: Δεν θα πρέπει πριν να τους κάνουμε καμία έκπληξη εμείς?
1: Πραγματικά θα έπρεπε.
0: Το σκέφτηκε ποτέ κανείς αυτό από τη διπλωματία μας?
1: Ναι, μία ευνηδιαστική ουσιαστικά επίθεση από τα νότια, που έχουν δυνατότητα με το σύγχρονο πυροβολικό να φτάνουν μέχρι και την τελευταία και το τελευταίο σημείο της κατεχόμενης Βόρειας Κύπρου, να βομβαρδίσουμε τις δυνάμεις τους και να γίνει επίθεση.
0: Αν μας κάνουν τον έξυπνο.
1: Ανακατάληψης. Δεν υπάρχει.
0: Αν αρχίσουν να απειλούν πραγματικά, αλλιώς δεν θα υπάρξει άλλη λύση. Αν αρχίσουν να απειλούν
1: αυτά
0: πραγματικά.
1: Που κάνουν είναι απειλές σε πρακτικό επίπεδο. Mm. Και το ότι ζητάνε το μισό Αιγαίο και ζητάνε μισό Αιγαίο σημαίνει ότι ο μεσημβρινός, ο 25ος, που αν έρχεται από τα βόρεια σαν γραμμή νοητή στους χάρτες, τέμνει τον νομό Ξάνθης και καταλήγει μοιράζοντας το Αιγαίο στα δύο και αφήνοντας όλα τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου που είναι ο νομό Ξάνθης και καταλήγει μοιράζοντας το Αιγαίο στα δύο

0: κριτικό νωρίτερα. Λοιπόν, άρα μέχρι εκεί θα φτάνει η τουρκική θάλασσα. Μπορεί ελληνική κυβέρνηση υπό τον Μητσοτάκη ή οποιονδήποτε άλλο να το αποδεχτεί αυτό? Μπορεί, αν υπάρξει επίθεσης ή άλλη επιθετική κου χαρακτήρα ενέργεια στην Κύπρο, να σταθεί η ελληνική κυβέρνηση?
1: Να σας πω κάτι, αυτοί που οι οποίοι κυβερνάνε, αυτοί που συναλλάσσονται, οι διπλωμάτες, ξέρουν ιστορία. Θέλουν παραδείγματος χάρη οι Τούρκοι τη Σάμο. Σωστά. Σύμφωνα δηλαδή με την ιστορία, ο πρώτος κάτοικος της Σάμου ήταν κάποιος από την Αρκαδία, ο Αγκαίος, ο οποίος είχε πάρει μέρος και στην αργοναυτική εκστρατεία. Η Σάμος παλιά λεγόταν Ιδρύλη, είχε πηγές μελάμφυλου, Φιλής, Ανθεμής και τα λοιπά, τα ονόματά της. Έχουν καμιά σχέση όλα αυτά με τους Τουρκούς?
0: Οι Τούρκοι
1: έχουν καμιά σχέση, έχει σχέση ο Αγκαίος από την Αρκαδία, έχει σχέση με τους Τουρκούς, τα ξέρουν αυτά οι πολιτικοί μας.
0: Οι Τούρκοι ζούσανε μέχρι ουσιαστικά το 1000 μετά Χριστόν. Το 1071 έγινε η μάχη στο Μαντζικέρ, που δυστυχώς ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας την έχασε. Ήταν η πρώτη ήττα των Βυζαντινών. Σταθεροποιήθηκαν οι Τούρκοι. Κακώς άρχισαν να τους χρησιμοποιούν ως μισθοφόρους οι αντιμαχόμενοι υποψήφοι για αυτοκράτορες του Βυζαντίου. Εδώ είναι η τραγικότητα της προδοσίας. Και έτσι τους δώσαν τη δυνατότητα, περάσαν απέναντι, κάναν την Ανδριανούπολη πρωτεύουσά τους. Και όταν η Κωνσταντινούπολη έμεινε χωρίς περιοχή γύρω της εδαφική, με ελάχιστη...
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
4: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: 200 Καάν είναι αυτό το αεροσκάφος, το οποίο θέλουν να το δείχνουν ότι είναι το αντίστοιχο τουρκικό των F-35. Φυσικά δεν έχει ούτε τη δυνατότητα να διαφεύγει από τα ραντάρ. Τώρα, αν το δώρο που είπε θα τους κάνει στην επίσκεψή τους για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ ο Ερντογάν υλοποιηθεί, το πιθανότερο θα είναι να δώσει αμερικάνικους κινητήρες στα τουρκικά αεροσκάφη, το οποίο το πρόβλημά τους ήταν ως τώρα δεν είχαν επαρκείς κινητήρες σωστούς και σύγχρονους. Αν το κάνει τώρα, θα δείτε πόσο θα αλλάξει η τουρκική επιθετικότητα προς τα χειρότερα απέναντι στην Ελλάδα. Και να ξέρουν Αμερικανοί, Νατοικοί και Ευρωπαίοι ότι αν υπάρξει ανάφλεξη εδώ, η ανάφλεξη μετά από τα τόσα που έχει τραβήξει, 1,5 εκατομμύριο διωγμένους και σκοτωμένους από τους Έλληνες της Μικράς Ασίας, του Πόντου και της Ανατολικής Θράκης, αυτά θα υπάρξουν παλικάρια στην Ελλάδα που να τα συζητήσουν και να τα επαναφέρουν στην επικαιρότητα για να ενημερωθεί ο ελληνικός λαός, ο οποίος επίσης πρέπει να μάθει ότι το 1821 και 1822 οι Τούρκοι εξόντωσαν και παλούκωσαν, δηλαδή ανασκολόπησαν το 27.000 Έλληνες της Θεσσαλονίκης. Το άκουσες ποτέ αυτό?
1: Λοιπόν, πρέπει να τελειώσουμε. Έχω πολλά μηνύματα.
0: Και να διαβάσω ένα βιβλίο για να τα πω σε διάφορες ομιλίες. Από τους 34.000, οι οποίοι οι υπόλοιποι 27, από το 27, δηλαδή που σώθηκαν, πήγαν.

0: Στην Ήπεθρο της Θεσσαλονίκης, κάθισαν ποιος ξέρει πόσα χρόνια και άρχισαν σιγά σιγά να γυρίζουν.
1: Πέρασε ο χρόνος.
0: Άρα οι Έλληνες έπαψαν να είναι η πρώτη εθνική ομάδα και έγιναν οι Τούρκοι και οι Έλληνες Εβραίοι.
1: Να τα πούμε κάποια άλλη φορά. Έχω πάρα πολλά μηνύματα. Με συγχωρείτε πολύ για τον τόνο της φωνής, αλλά στην πατρίδα μας γίνονται πράγματα τα οποία εγώ προσωπικά δεν μπορώ να τα κατανοήσω. Ξεφεύγουν από τη λογική.
0: Να ξέρουν ότι η Ελλάδα με παλικάρια στην κυβέρνηση και στο στράτευμα που υπάρχουν. Χθες είχαμε την ορκομοσία εδώ, τα πτυχία των 250 αξιωματικών των καλύτερων από την Ελλάδα που υφητούν στην Ανωτάτη Διακλαδική Σχολή Πολέμου. Αυτοί δεν πρόκειται να κλείσουν το στόμα τους και οι σωστοί πολιτικοί ηγέτες, όταν η Τουρκία θα έχει κάνει όλες τις επεκτατικές κινήσεις και οι Αμερικάνοι και οι Ευρωπαίοι θα σφυρίζουν αδιάφορα και θα τους δίνουν αεροσκάφη και οτιδήποτε άλλο.
1: Πολλά μηνύματα και από τον Καναδά. Μου στέλνει κάποιος φίλος ένα μήνυμα και λέει, δεν θέλει να πω το όνομά του, όταν αναγνώρισε η ελληνική κυβέρνηση τα Σκόπια σαν Βόρεια Μακεδονία, και έτσι τα ξέρει όλος ο κόσμος, τι να κάνει και το λόμπι, τι να κάνουμε και εμείς που φωνάζουμε και διαμαρτυρόμαστε, και με δείχνει πάρα πολλά στοιχεία τι ακριβώς συμβαίνει με φωτογραφίες στο Οντάριο του Καναδά. Βέβαια αυτά τα δω αργότερα, δεν μπορώ να τα δω τώρα, καταλαβαίνετε, και άλλα μηνύματα έχω τα οποία
0: είναι
1: θα κοιτάξω.
0: Είναι μια πολιτικού επίπεδου προδοσία.
1: Ναι, ακριβώς. Δυστυχώς. Και δυστυχώς για την Ελλάδα και για τον τόπο.
0: Εθνικός ενδοτισμός, ενώ μπορούσαμε, είχαμε το διπλωματικό δυναμικό να πιθαναγκάσουμε εμείς τα Σκόπια να λέγονται Βαρδάρσκα ή Κεντροβαλκανική Δημοκρατία και όχι Μακεδονία, και τώρα βγάζουν το Βόρεια που τάχα κατάφερε ο κύριος Τσίπρας να το πάρει υπέρ της Ελλάδος, σαν να ήταν κέρδος αυτό. Ήτανε, δώσαμε την αρχή του μακεδονισμού στους Σκοπιανούς και θα το πληρώσουμε τώρα που αυτοί θα θελήσουν να μπουν με αυτό το όνομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και εμείς επίσης, επειδή το θέλουν οι Βρυξέλλες, θα τους αποδεκτούμε σαν συνεταίρους μας.
1: Αφήστε τις Βρυξέλλες, επειδή το θέλουν οι δικοί μας, επειδή παρουσιάζουν μια δειλία στην πολιτική.
0: Όταν τα παλικάρια οι πολιτικοί μας, αν υπάρχουν, και ελπίζω ότι υπάρχουν και μέσα στο κυβερνών κόμμα αλλά και στα άλλα κόμματα που θα κατεβούν στις επόμενες εκλογές,
1: υπάρχουν
0: εκλογές,
1: σίγουρα, ας αντιδράσουν,
0: σηκώσουν τη σημαία της πραγματικής ιστορικής ελληνικότητας της περιοχής και στο επίπεδο το ιστορικό που είναι οι ταυτότητες, οι εθνικές και
1: παρά
0: τα
1: 25.
0: Ονόματα, τότε θα καταλάβουν οι Ευρωπαίοι τα λάθη τους, αλλά θα λένε μα τι να κάνουμε εμείς, ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση, ελληνική κυβέρνηση, έδωσε και έκανε αυτή τη συμφωνία. Εδώ είναι οι ντροπές μας.
1: Σας ευχαριστώ κύριε καθηγητά, να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ, καλημέρα σας.
1: Διεθνής διεθνολόγος, μόνιμος λέκτορας νομικής σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Βενιαμίν Καρακοστάνογλου ήταν μαζί μας. Διαφημιστικά μηνύματα, πρώτη φορά ίσως με 5 λεπτά καθυστέρηση, έτσι.
2: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
3: Η ώρα είναι 8:30. Μία προσφορά του νέου κτέου Οτοβιζιόν στο κέντρο της πόλης.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψώνια?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Οτοβιζιόν για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα εγωπρόβια 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 4,29. Κριτσίνια με ελιόσπορους 400 γραμμάρια 41% φθηνότερα 1,09 ευρώ. Και ξηρή καρπή και αποξηραμένα φρούτα 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 1,87. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10:30, 12:30 και 5:30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
9: Είσαι ξύπνιος.
3: Και αυτό το παγκόσμιο το ζει στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
9: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
10: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
11: Coach.
10: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
11: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
10: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
12: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
13: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
14: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Κόψε και μοίρασε.
16: Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Τραγούδια, ιστορίες, συγκίνηση, ένταση και τη βαθιά ανάγκη να τραγουδήσουμε όλοι μαζί λίγο πιο δυνατά από ό,τι πρέπει. Με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Προπόληση εισιτηρίων. Come together.live και στο

0: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
1: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
3: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
4: Αποκλειστικά στον Μασούτη όλες οι τσίχλες ένα συν ένα δώρο. Και επιλεγμένα μπισκότα Ροσέν τώρα ένα συν ένα δώρο. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Ναι.
6: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύβλιο της Σίτζετς. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσει μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσει και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
5: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
7: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
8: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
5: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
8: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
7: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
9: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
10: Τι έχουμε?
9: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
11: κόκκιπε,
9: κομπάνιο, team colleague,
12: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτσιο.
9: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

0: Εδώ μαζί στο Μετρόπολης 95,5. Μέχρι 2026, 13 χρόνια για να φτάσει το μετρό στην Καλαμαριά, φτάνει. Αρχίζουν σιγά σιγά, γίνονται οι δρόμοι γύρω από τους σταθμούς του μετρό, μπαίνει καινούριος φωτισμός, φεύγουν οι σιδεριές. Απόστολος Γκόγκος, καλημέρα. Από το Περτούλι Τρικάλων, ο φίλος μας ο Γιώργος ο Μουτσιάνας. Καλή αντάμωση, λέει, στα φετινά Πανελλήνια ανταμώματα Σαρακατσανέων. Θα μας τα πεις αυτά, Γιώργο. Καλημέρα στο Σάββα το Λαζαρίδη από το Πανόραμα. Καλημέρα επίσης στο Πανόραμα τον Ορέστη τον Πίθα. Μας έχει φάει το ξενύχτη με το Μουντιάλ, το οποίο απέδειξε ότι δεν υπάρχουν πλέον φαβοροί και outsiders. Αν και είμαι, λέει, τι είσαι, γερμανοτρεφής είσαι, κάτσε να δούμε, αν και είμαι γερμανοτρεφής, το απόλαυσα χθες τα ξημερώματα. Βίβα Εκουαδόρ, καλό Σαββατοκύριακο. Θα πάμε και στο στοιχηματικό κουπόνι της ημέρας, Ανδρέα από την Κοζάνη, σε λίγο, μη βιάζεσαι, ακόμη έχουμε, είναι και 45, έτσι έχουμε γύρω στα 12-13 λεπτά ακόμα εκπομπής. Κάτι λείπει, κάτι φταίει, αυτό είναι σίγουρο. Παλιά λέγαμε, έτσι, αγοράζαμε λάδι, παραδείγματος χάρη, ένα κιλό, μετά το κιλό έγινε ένα λίτρο. Αλλά το λάδι το λίτρο, έτσι, δεν είναι ένα κιλό, είναι 915 γραμμάρια. Το ένα λίτρο είναι 915 γραμμάρια, αλλά δεν είναι ένα κιλό. Γιατί το λίτρο είναι μονάδα όγκου. Το γραμμάριο είναι μονάδα βάρους. Το λίτρο είναι ένα κιλό σε νερό. Όταν λέμε ένα κιλό, έτσι, σε νερό είναι το λίτρο. Παραδείγματος χάρη αγοράζουμε ηλιέλαιο. Το ένα λίτρο που λέει απ' έξω είναι 920 γραμμάρια. Δεν είναι ένα κιλό, είναι λιγότερο δηλαδή από το κιλό που αγοράζαμε παλιότερα. Ή ξέρω εγώ, ένα κιλό αλεύρι δεν υπάρχει. Ένα κιλό αλεύρι είναι ένα κιλό. Ένα λίτρο αλεύρι, αν δείτε λίτρο και δεν δείτε κιλό, είναι 550 το πολύ πολύ γραμμάρια, αναλόγως του τύπου του αλευριού. Ή ξέρω εγώ, λένε απ' έξω παγωτό ένα λίτρο. Ξέρετε πόσο είναι το λίτρο το παγωτό? Μέχρι το πολύ πολύ ανάλογα το παγωτό 550 γραμμάρια. Το πολύ πολύ. Από την άλλη πλευρά, το γιαούρτι, επειδή έχει μεγαλύτερη πυκνότητα από το νερό, που περιέχει ένα λίτρο, έτσι, κοντά στα 1040 γραμμάρια, έχει λίγο παραπάνω. Γιαουρτάκι να παίρνουμε. Ο φίλος μου ο Στάθης μου στείλε πάρα πολλά σχετικά με φυτοφάρμακα, έτσι, πάρα πολλά πράγματα. Έχουν δει και κάτι για βιβλία, βλέπω. Δεν έχω ανοίξει ακόμη το φάκελο. Σήμερα το πρωί με τον παραδώσανε να ανοίξω το φάκελο, να δω ποιος από πού μου έχει στείλει, από ό,τι βλέπω εδώ, από ό,τι τάπιασε τουλάχιστον να παίξω. Κάποια βιβλία πρέπει να είναι μέσα, κάποιες σημειώσεις. Θα τα δω όλα αυτά και σας ευχαριστώ όλους και για τα στοιχεία τα οποία μου δίνετε διαδικτυακά, διότι ως γνωστόν, όπως και αν το κάνουμε, εμείς είμαστε και παραμένουμε εμείς, έτσι.
1: Άιντε πάμε.
0: Για το δημογραφικό, καλέ μου φίλε Στάθη από την Έδεσα, εντάξει, ευχαριστώ για τα στοιχεία που μου στείλες, έχω και εγώ πολλά. Λέμε για το δημογραφικό, δεν είναι ότι δεν λέμε, λέμε κατά διαστήματα, έτσι αναφερόμαστε και σε αυτό. Δαμιανέ από τον Καναδά, καλή σου μέρα, ευχαριστώ για όλα αυτά τα οποία μου γράφεις. Για να δούμε, είναι κάποια μηνύματα τα οποία δεν διάβασα. Δεν προλάβα να τα διαβάσω τώρα. Να στείλω τα χαιρετίσματά μου. Θα με επιτρέψετε, Άγγελος Μαραγδής, Γιάννης Αποστολίδης, από το περιβόλι της Παναγιάς, Αναστάσιος, ο αδερφός Αναστάσιος. Όχι σαν άλλες αλυσμόνητες πατρίδες, πρέπει να τελειώνει αυτή η τουρκική προπαγάνδα κλπ. Η φίλη μου η Λίνα, την καλημέρα της με τα καλά της πάντοτε λόγια. Καλημέρα, Λίνα, να σε καλά. Από την Κοζάνη ο φίλος μου ο Γιάννης είναι εδώ, είναι μαζί μας. Ο άλλος ο Γιάννης από το Μανχάιμ επίσης ακούει. Επανεμφανίστηκε ο φίλος μου ο Δημήτρης από Λίντς. Τελικώς λέει Γαλλία, Αγγλία. Έτσι το βλέπεις,
2: είμαστε εμείς και δεν μας άλλαξε κανείς.
0: Και από την Αλεξάνδρεια ο φίλος μου ο Νίκος, από ό,τι βλέπω αγωνιστικό χαιρετισμό. Έτσι θα γράφετε ένα όχι μπροστά για να μην λέω το επώνυμό σας. Νίκο, καλημέρα. Εσένα Πέτρο σε διάβασα, το Πέτρο Καραβίδα, διάβασα το μήνυμά σου, πρέπει να το έχω διαβάσει. Καλημέρα.

Έτσι πάμε σιγά σιγά γιατί έχουμε και καιρό. Ωραία, τι άλλο έχουμε. Έχουμε καιρό, πρέπει να πάμε και λίγο στη Φόρμουλα 1. Να πάμε και στο στοιχηματικό κουπόνι της ημέρας. Ο καιρός λοιπόν, πάμε να δούμε τον καιρό. Στο μοναστήρι ο καιρός θα έχει λίγα σύννεφα το μεσημεράκι, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία, καλοκαίρι και εκεί. Ο καιρός στην Αμόχωστο και στην Κύπρο γενικότερα 36 βαθμούς το μεσημέρι στην Αμόχωστο, 38 και 39 από Δευτέρα Τρίτη μέχρι την Πέμπτη. Θα πέσει θερμοκρασία, ηλιοφάνεια παντού, λίγα τα μποφός. Στους Αγίους 40, ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά από ό,τι βλέπω εδώ το απόγευμα, καλός καιρός, 32 βαθμοί σε Κελσίου. Ίδια πρέσα όλες οι νύχτες μας και οι μέρες, με δυο όνειρα λειψά και δανεικά. Βροχούλες λίγες θα έχουμε στα υπηρετικά τμήματα κατά κύριο λόγο της κεντροδυτικής και βορειοδυτικής Ελλάδας. Είναι αυτές οι μπόρες, οι καταιγίδες, η αστάθεια η οποία διέπει την εποχή του σήμερα με τα καιρικά φαινόμενα. Οι αέριδες είναι βοριάδες και στο Ιόνιο και στο Αιγαίο, αλλά στο Αιγαίο φτάνουν σε πολλές των περιπτώσεων και στα 7 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο δεν ξεπερνούν τους 4. Να μου γελάς. Όσο δε για την θερμοκρασία, 34 βαθμούς πάνω στον Εύρο στο Τριεθνές, 36 θα πιάσει στην Καβάλα, με 35 εκεί μεταξύ Δράμας και Σερών, 33 βαθμούς θα έχουν τα Μουδανιά. Εδώ για τη Θεσσαλονίκη τα είπαμε, και εδώ η θερμοκρασία θα είναι, έτσι θα είναι, όλες εδώ οι θερμοκρασίες, μέχρι και 34 βαθμούς θα φτάσουν οι θερμοκρασίες εδώ στη δική μας περιοχή, στην κεντρική Μακεδονία, ενώ στη δυτική Μακεδονία δεν θα ξεπεράσουν τους 30 βαθμούς σε Κελσίου. Η Φλόρινα θα έχει 28 με 29 βαθμούς το μεσημέρι, 33 στον κάμπο στη Λάρισα, 35 σε όλη την βορειοδυτική Ελλάδα, στο Ιόνιο 36 στην Κεφαλονιά, 37 θα χτυπήσει μεταξύ Πύργου, Πατρών και ακόμη προς τα κάτω προς το Μοριά. Θα έχουμε 36 εκεί πέρα, ενώ πιο δροσερά στην Κόρυθο, 32 βαθμοί η θερμοκρασία. Και θέλω να βλέπω ότι εδώ σε περιοχές της Αθήνας η θερμοκρασία θα είναι πιο χαμηλή από ό,τι θα είναι εδώ. Παραδείγματος χάρη 34 εδώ βλέπω σε μια περιοχή έξω από τις Σέρες, 32 στην Αθήνα. Μάλιστα. 34 βαθμούς στο Καστελόριζο, 36 στη Σάμο, 31 στην Μυτιλίνη, λίγο πάνω, γύρω στους 30 και λίγο πάνω βαθμούς στην Κρήτη, ανάλογα με την περιοχή που βρίσκεστε, βοράς ή νότος. Αυτά και με τον καιρό, αυτά με τα καιρικά φαινόμενα της ημέρας, κυρίες και κύριοι.

Εδώ μαζί με τα οπτικά κάτανας, με μεγάλη ποικιλία σε μοντέλα και χρώματα, με φακούς επαφής, με ακουστικά βαρικοείας, με οπτομετρικό έλεγχο όρασης σε δύο καταστήματα στην Κοζάνη, Ιωάννη Τράντα 18 και Βενιζέλου 2 και στην Πτόλεμαϊδα νοσοκομείου με Βασιλέως Κωνσταντίνου. Οπτικά κάτανας, παροχή υψηλής ποιότητας οπτικών υπηρεσιών. Οπτικά κάτανας, στα μάτια σας 14. Θα πάμε σε λίγο στην φόρμουλα με App Home. App Home είδη σπιτιού και είδη δώρων. App Home διακοσμητικά, τεχνητά, άνθη, αρωματικά κεριά, μικροέπιπλα, φωτιστικά, λευκά είδη. Και μην ξεχνάτε, στη Θέρμη, App Home, Καραολί και Δημητρίου 12 στο κέντρο, συμβουλευτική διακόσμησης.

0: Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden.
1: Η αγωνιστική δράση συνεχίζεται στην Αυστρία, στο Spielberg. 8ος αγώνας για φέτος. Δεν έχουμε αγώνα Spring. Η κυριαρχία έλαβε τέλος για τη Mercedes στη Βαρκελόνη. Η συνέχεια με τις αναβαθμίσεις των κατασκευαστών θα έχει suspense. Η νίκη του Χάμιλτον με την Ferrari ήταν η πρώτη του με το μονοθέσιο αυτό. Κατατακτήριες δοκιμές σήμερα Σάββατο, το απόγευμα στις 5 πλέον. Ο αγώνας αύριο θα γίνει στις 2. Πάμε FP1, Kimi Antonelli Mercedes. Ο Γιωργάκης ο Ράσελ, στη συνέχεια Mercedes. Όσκαρ Πιάστρη, Μακ Λάρεν, Μακ Φερστάπεν, Red Bull, Lewis Hamilton, Ferrari. Ήταν οι πρωτεύσαντες στο FP1 για να έρθει το FP2 και να ξαναδείξει αυτό που λέμε ο Αντωνέλη τις ιδιαιτερότητες του. Ξανά πρώτος. Με τη Mercedes ακολούθησαν οι δύο McLaren με Πιάστρη και Νόρις αντίστοιχα. Ο Max Verstappen στην τέταρτη θέση. Ο Hamilton ακολούθησε με τη Ferrari, με το Γιωργάκη το Ράσελ να ακολουθεί. Για να δούμε τι θα δούμε την αυριανή ημέρα, που θα έχουμε φαντάζομαι και τις κατατακτήριες δοκιμές, οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές.
2: I eat Aunt the pasta twice just because she is so nice, Angelina. Angelina.

Πάμε λοιπόν στο στοιχηματικό κουπόνι της ημέρας. Ξεκινάω από Φιλανδία, ξεκινάω από τον αγώνα Ελσίνκι Κουόπιο. Οι δύο ομάδες βρίσκονται σε αυτό που συνηθίζουμε να λέμε ποδοσφαιρικά σε εξαιρετική κατάσταση. Εδώ πιστεύω θα δούμε θέαμα και γκολ, γκολ, γκολ και over. Γκολ, γκολ και over στον αγώνι Ελσίνκι Κουόπιο. Πάμε Μουντιάλ. Η πρωτιά του ομίλου στο Μαϊάμι κρίνεται από τον αγώνα Κολομβία-Πορτογαλία και φυσικά την Πορτογαλία την βλέπω καλύτερη ομάδα. Χ2 και γκολ γκολ. Κολομβία-Πορτογαλία, Χ2 και γκολ γκολ. Για να έρθω στην πρώτη κατηγορία της Νορβηγίας, στον αγώνα Στάμπαεκ Μπρίνε, 5 η ώρα νωρίς σήμερα το απόγευμα, γκολ γκολ. Δεύτερο σημείο ο Άσος. Γκολ γκολ, δεύτερο σημείο ο Άσος, Στάμπαεκ Μπρίνε.

0: μένετε να μάνετε.
1: Ήμασταν εδώ, κυρίες και κύριοι, με το βασικότερο αγαθό που είναι το ψωμί, με παπάς Μπέικερη, Γιάννη Χαλκίδη 36 στην περιοχή Χαριλάου, με σύνδεση άρτου και ανθρώπου, πανάρχη, με τη διατροφική αναγκαιότητα επίσης. Ενώνουμε το παρελθόν με το παρόν σε ό,τι παράγουμε, συνεχίζουμε παραδοσιακά. Και μην ξεχνάτε, δοκιμάστε καθημερινά τον υπέροχο καφέ μας. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο παπάς Μπέικερη. Επίσης στη συντροφιά μας ήταν τα αγνά ποιοτικά προϊόντα, φτιαγμένα μόνο από αλάτι, γάλα και μαγιά, από συνταγές 80 και πλέον ετών, από παππούδες του χωριού Λάκα Γενιτσών. Μαζί μας ήταν το τυροκομείο Πάικο, φέτα Pop, Μπάντζιος Pop, γίδινο τυρί, μυζήθρα, ανθότυρο, βούτυρο. Γραβιέρα γιαούρτι πρόβιο στο τυροκομείο Πάικο, δεύτερο χιλιόμετρο Γιανιτσών. Έδεσας όπως τότε, όπως παλιά. Σε δύο λεπτά θα έχουμε και ειδησιογραφία της ημέρας από την κυρία Μπίκου.

0: Κωνσταντίνος Παπαζαφυρίου θα συνεχίσει με την δική του παρέμβαση. Όπως γίνεται κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή. Στην κονσόλα, στον ήχο, στο κατράν, Ιωάννης Δησυράπης. Γραμματιακή υποστήριξη, Μαρία Λάμπρου.
1: Thank you.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί. Εδώ μαζί ήμασταν σε αυτή την εκπομπή, γιατί εδώ που τα λέμε τώρα κρατάει.
2: Εκατόν 5,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
4: Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
3: Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλλά σου και παίρνεις μετρητά.
2: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις σε μπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε. Τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
3: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
0: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-77-1266.
4: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.
5: Ευνοούνται. Ο Αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε χθες Παρασκευή αεροπορικές επιθέσεις εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών στόχων γύρω από τα στενά του Ορμούζ, ως απάντηση στην επίθεση που εξαπέλυσε η Τεχεράνη την Πέμπτη εναντίον εμπορικού πλοίου. Με επιθέσεις σε στρατιωτικές θέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή απάντησαν οι φρουροί της Επανάστασης. Έπειτα από εντατικές συνομιλίες, το Ισραήλ, ο Λίβανος και οι Ηνωμένες Πολιτείες υπέγραψαν χθες Παρασκευή τριμερή συμφωνία πλαίσιο. Τέλος, λίγες νεφώσεις οι οποίες στις μεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν πρόσκαιρα, κυρίως στα ορεινά, αναμένονται σήμερα Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ. Κάνει τη σέντρα.
12: Διψάς για μπάλα με ένα συνένα.
13: Δίψα για δίψα για δίψα για δίψα για.
12: Και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συνένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Βίκος Κόλλας σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
14: Plus, plus, plus.
15: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
16: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
15: Δηλαδή?
16: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
15: Plus, plus, plus.
16: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
17: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
18: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
19: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
18: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
20: Πεινάω. Για πού είμαι?
21: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
20: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
22: Παραγωγή κερασιάς και ροδακινιάς. Ήρθε το Intuity Pro. Το νέο ισχυρό μυκητοκτόνο με μαντεστρομπίν που νικά τη μονίλια. Ισχυρή προστασία, αντοχή στη βροχή και ομοιόμορφη κάλυψη για υγιή δέντρα και ποιοτικούς καρπούς. Μην αφήσετε τη μονίλια να σας επηρεάσει. Επιλέξτε καινοτομία που κάνει τη διαφορά στο χωράφι. Intuity Pro. Και μπορείς να συγκομίσεις ακόμη και στη μία ημέρα. Intuity Pro. Ενημερωθείτε από το γεωπόνο σας και πάρτε μέρος στη μεγάλη κλήρωση τώρα. Intuity Pro. Κάνει τη διαφορά στη μονίλια. Από τη Hella Farm. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
23: Η Hellastron συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
24: Ρε Γιάννη, τι φάση, γιατί φοράς γυαλιά ηλίου μέσα στο στούντιο?
25: Γιατί με τα οπτικά ζωγράφος, Γιώργο μου, το στυλ δεν κρύβεται. Πώς με βλέπεις?
24: Δε σε βλέπω. Τώρα δώστα μου, πλάκα τέλος. Αυτά τα γυαλιά είναι για τους ακροατές μας.
25: Δηλαδή, πάλι θα μείνω στον πάγκο.
24: Πάλι ρε φίλε, λοιπόν ετοιμάσου γιατί καθημερινά χαρίζουμε από ένα ζευγάρι premium γυαλιά ηλίου.
25: Καθημερινά?
24: Βεβαίως, κάθε μέρα ανοίγουμε τις γραμμές μόνο για 10 λεπτά. Συντονιστείτε και καλέστε.
25: Αυτά είναι πάλι ζωγράφισαν τα οπτικά ζωγράφος.
26: Μητέα.
27: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
28: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
27: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
28: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
27: Αισθάνεσαι σπίτι.
28: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
29: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
30: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
31: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
32: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
33: Στο Μετρόπολης 95,5 έχουμε και παρέμβαση. Παρέμβαση κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12. Ο Κώστας Παπαζαφυρίου επέστρεψε δρυμύτερος για να παρέμβει με το δικό του τρόπο σε όλη την επικαιρότητα. Στο Μετρόπολης 95,5 παρέμβαση κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί μόνο στο Μετρόπολης.
34: Μουσική.
33: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Καλημέρα σα.
1: Δυνάμωσε το παιδί μου. Από μία ηλιόλου στη Θεσσαλονίκη και από έναν σε τεράστιο άγχος πλανήτη. Ο ασύλληπτος, ο περίεργος, ο εξωγήινος, ο τεράστιος σεισμός που έγινε στη Βενεζουέλα έχει προβληματίσει όλη την Ιφίλιο. Δύο σεισμοί οι οποίοι είχαν μικρή διαφορά ένας από τον άλλον, αλλά ο δεύτερος, επειδή έγινε 5 λεπτά μετά τον πρώτο, θεωρείται χίλιες φορές ισχυρότερος του πρώτου. Σεισμοί οι οποίοι τις έχουν παραλληλήσει με 2.000 ατομικές βόμβες σαν και αυτές που ρίξανε στη Χειροσίμα. Όλα αυτά τα πράγματα δείχνουν τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν στην κατασκευή του πλανήτη και εμφανίζονται κάθε τόσο σε διάφορες χώρες, όπως έγινε αυτός ο σεισμός. Ο σεισμός αυτός έχει καταλύσει την επικαιρότητα του πλανήτη από τη μέρα που εμφανίστηκε. Για μερικές μέρες όλοι θα ασχολούνται με αυτό, θα ξεχαστούν οτιδήποτε άλλα συμβαίνουν και συνεχεία θα επανέλθει η ανθρωπότητα στην καθημερινή ρουτίνα και στα καθημερινά προβλήματα τα οποία τα δημιουργούν οι λίγοι οι οποίοι είναι τα αφεντικά του πλανήτη Γη. Ένα σημαντικό θέμα το οποίο απασχολεί τους Έλληνες είναι οι τιμές του πετρελαίου και της βενζίνης. Οι πόλεμοι της Μέσης Ανατολής και της Ουκρανίας στείλανε ισχυρούς πυροβολισμούς στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου και δολοφόνησαν τις τσέπες μας. Και την ίδια στιγμή η αγαπημένη μας πατρίδα ανατείναξε την τελευταία ενεργειακή ελπίδα της χώρας. Μια πατρίδα που έχει μια περίεργη κυβέρνηση. Το πετρέλαιο πέφτει διεθνώς, η βενζίνη πέφτει διεθνώς, αλλά το πέσιμο των τιμών δεν υπάρχουν στην Ελλάδα. Η τιμή του πετρελαίου είναι 57 ευρώ από 100 τόσο που ήταν, αλλά η βενζίνη έχει 19,70 από 20,90 που είχε. Ισχυρούς πυροβολισμούς έριξαν στις τιμές του πετρελαίου και το φυσικό αέριο οι στημένοι πόλεμοι στην Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, αλλά για να επανέλθουμε στα πριν τους πολέμους επίπεδα θα χρειαστεί ένα σημαντικό χρονικό διάστημα, ειδικά στην Ελλάδα, και μέχρι τότε η τσεπούλα του ταλαιπωρημένου οικονομικά Έλληνα πολίτη θα αντιμετωπίζει δυσάρεστες επιπτώσεις και καταστάσεις. Και όλα αυτά κυρίες και κύριοι, τη στιγμή που η μεγάλη κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη κατέστρεψε την τελευταία ενεργειακή ελπίδα της χώρας, ανατινάζοντας τους εξκαφείς με τους οποίους γινόταν η εξορίξη στο Λιγνίτη στην Κοζάνη, εξκαφείς οι οποίοι ήταν πανάκριβοι από απόψεως ημίς όταν κατασκευάστηκαν. Με αυτόν τον τρόπο η κυβερνησάρα που έχουμε όχι μόνο έβαλε τέλος σε μια από τις τελευταίες πραγματικές πηγές φθηνής ηλεκτροπαραγωγής που έπρεπε να έχει η Ελλάδα, αλλά έστειλε και ένα ξεκάθαρο μήνυμα στους Έλληνες πολίτες. Προτιμάμε η χώρα μας να είναι απόλυτα εξαρτημένη από εισαγόμενο αέριο και πετρέλαιο, ακόμα και αν αυτό σημαίνει ότι ο Έλληνας θα πληρώνει ακριβότερο ρεύμα και βενζίνη.

Κυρίες και κύριοι, αντί να έχουμε εφεδρίες, η Κουτσή Μαρία γνωρίζει σε αυτή τη χώρα, την αρχαία αυτή χώρα, η Κουτσή Μαρία γνωρίζει τον πλανήτη Γη που κατοικείται από ανθρώπους, ότι οι εφεδρίες, οι εναλλακτικές λύσεις και οι οικονομίες, τα χρήματα είναι τα μυστικά για να μην έχει πρόβλημα μια χώρα και ένας άνθρωπος. Αντί λοιπόν τα μεγάλα πολιτικά όντα τα οποία κυβερνά την Ελλάδα να διατηρήσουν σαν εφεδρεία το λιγνίτι της Δυτικής Μακεδονίας, τον οποίο θα μπορούσαμε να αξιοποιούμε σε περίοδους κρίσης, προχώρησε στην καταστροφή του τεχνικού και μηχανικού εξοπλισμού. Οι πολίτες πληρώνουν ακριβά τη βενζίνη σήμερα, παρότι το γεγονός ότι έπεσε πάρα πολύ η τιμή του πετρελαίου, από 1,92 ευρώ, ενώ οι λογαριασμοί ρεύματος παραμένουν ένα πολύ βαρύ βαρύδι για τα περισσότερα νοικοκυριά. Ο χειμώνας που έρχεται θα είναι δύσκολος, καθώς τα αποθέματα διεθνώς πετρελαίου έχουν εξαντληθεί, αγαπητέ κύριε Μητσοτάκη, ή βρίσκονται στα όρια της εξάντλησης. Οι τιμές για να επανέλθουν πρέπει να επανέλθουν τα αποθέματα πετρελαίου σε φυσιολογικά επίπεδα. Χωρίς αποθέματα δεν μπορείς να κάνεις τίποτε. Χωρίς γεμάτο το ρεζερβουάρ δεν μπορείς να ξεκινήσεις ένα ταξίδι για την Αθήνα. Σε αυτό πρέπει να υπολογίσουμε ότι ακόμα και η Ρωσία έχει προβλήματα εξαγωγών το πετρέλαιο μετά τα συνεχή χτυπήματα που κάνουν οι Ουκρανοί σε δεξαμενές και δηληστήρια. Πρέπει να καταλάβουμε, κυρίες και κύριοι, ότι πρόκειται για προεκλογικές παραμυθιακές δηλώσεις που κάνουν οι διάφοροι από την κυβέρνηση σχετικά με τις εκλογές οι οποίες θα γίνουν, διότι είναι οξύμορο το σχήμα να λέμε ότι μια χώρα που έχει λιγνίτη δεν τον χρησιμοποιεί, διότι η παραγωγή λιγνίτη δεν είναι αυτό που πρέπει να έχει η Ελλάδα. Θυμάμαι όμως ότι το 2016, θυμάμαι ότι το 2016, και μπορείτε να το γράψετε σε ένα χαρτάκι για να το βλέπετε, να το βάλετε και σε μια κορνίζα, ο αγαπημένος μου κύριος Μητσοτάκης, πριν γίνει πρωθυπουργός, αναφερόμενος στο λιγνίτη, έλεγε ότι η παραγωγή λιγνίτη πρέπει να είναι ενεργειακή στρατηγική της χώρας. Αυτά έλεγε, κύριε Μητσοτάκη, πριν γίνει πρωθυπουργός. Και μετά που έγινε πρωθυπουργός, ποιοι σε ανάγκασαν να σταματήσετε την παραγωγή λιγνίτη, λέγοντας διάφορες ιστορίες για αγρίους, όταν ο λιγνίτης πηγαίνει στα Σκόπια και ξανάρχεται σαν ενέργεια την οποία την πληρώνουμε πανάκριβα οι οικονομάνε επιχειρηματίες όπως είναι ο Μυτιλινέος? Για νου ευθύνη είναι η αποδοχή ενός συστήματος το οποίο λέει ότι όποιος χρησιμοποιείται το λιγνίτη θα πληρώνει ρήπους? Ποιοι είναι οι ρήποι οι οποίοι βγαίνουν από το λιγνίτη? Δεν βγαίνουν ρήποι από το λιγνίτη της Γερμανίας και της Πολωνίας? Ή απότομα η Ελλάδα έγινε πιο πολιτισμένη και πιο προηγμένη χώρα από τη Γερμανία? Κυρίες και κύριοι, πρέπει να ξέρουμε ότι η αλήθεια είναι άλλη. Ρήπους πληρώνουμε γιατί η κυβέρνηση δεν είχε ζητήσει εξαίρεση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Γερμανία και η Πολωνία, κύριε Μητσοτάκη, εξακολουθεί να βγάζει λιγνίτη και πληρώνει χρήματα για τους ρήπους που έχει ο λιγνίτης και συμφωνήσανε να διακόψουν την παραγωγή λιγνίτη από το 2038 στο 2049, όταν δηλαδή θα είναι έτοιμες να το κάνουν ανώδυνα. Κύριε Μητσοτάκη, πρέπει να ξέρεις ότι ο λιγνίτης είναι ο καφέ χρυσός, ο οποίος για δεκαετίες όθησε την πατρίδα μας στην ανάπτυξη και στο μεταπολιτικό οικονομικό θαύμα. Το πιο φοβερό σε όλα αυτά είναι ότι αυτοί οι οποίοι το παίζουν ότι κυβερνάνε την πατρίδα μας είναι οι ίδιοι οι οποίοι διατείνονται σήμερα ότι ο λιγνίτης είναι πιο ακριβός γιατί πληρώνουμε πρόστιμα για ρήπους. Να πείτε την αλήθεια. Πληρώνουμε πρόστιμα γιατί η κυβέρνηση δεν ζήτησε εξαίρεση από την Ευρωπαϊκή Ένωση όπως κάνουν οι Γερμανοί και οι Πολωνοί. Γιατί δεν ζητήσατε εξαίρεση, κυβερνηταράδες πολιτικοί που δεν ξέρουν του πάντα τέσσερα, όταν για προσωπικά σας προβλήματα, όταν για την καριέρα σας, όταν για μέλη των οικογενειών σας, όταν να θέλετε να εξυπηρετήσετε δικούς σας ανθρώπους, τότε για να γίνει αυτό το οποίο θέλετε ζητάτε εξαιρέσεις. Επομένως, κυρίες και κύριοι,
πρέπει να γνωρίζετε ότι η δυνατότητα επιστροφής στο Λιγνίτη είναι μια κατάσταση άκτακτης ανάγκης, την οποία την κατέστρεψαν καταστρέφοντας τις μηχανικές εγκαταστάσεις οι οποίες υπήρχαν στην περιοχή. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι γελάει ο κόσμος όταν βλέπει πώς λειτουργεί αυτή η χώρα σχετικά με τα θέματα τα οποία έχει γύρω από την παραγωγή ενέργειας. Αρκεί να οικονομάμε. Τι οικονομάνε και το ποιο πεινάνε δεν μας ενδιαφέρει. Ή να οικονομάνε οι λίγοι και να πεινάνε οι πολλοί. Μας είπε κανένας ότι οι Τούρκοι κατασκευάζουν πολεμικά πλοία. Γνωρίζουν ότι ήδη κάναν την πρώτη εξαγωγή πολεμικού πλοίου στην Ουκρανία, στη Ρουμανία. Γνωρίζουν ότι κατασκευάζουν αντιτορπιλικά και πούλησαν ένα αντιτορπιλικό στη Ρουμανία, κύριε Υπουργέ Εθνικής Άμυνας. Περιμένω σαν την στην εκπομπή μου μια επίσημη πολιτική θέση από την κυβέρνηση, η οποία αντί να ακούγεται διαστόματος Μητσοτάκη να οθεί το λαό για να ψάξει τα φθηνά σούπερ μάρκετ, ας μας πει για τα θέματα που έχουν σχέση με την άμυνα της χώρας μας. Είναι δυνατόν ο Πρωθυπουργός να οθεί τον λαό και να του λέει, λαέ μου, πες μέσα σε ένα αυτοκίνητο και άρχισε να κάνεις μια περιοδία στα σούπερ μάρκετ ρωτώντας ποιο έχει τις φθηνότερες τιμές για να πάει να αγοράσει τα προϊόντα από αυτό. Είναι δυνατόν σε αυτή τη χώρα, αντί να υπάρχουν πολιτικές θέσεις, αντί να υπάρχουν πρωτοβουλίες ανάπτυξης της χώρας, ειδικά στην παραγωγή πολεμικού υλικού, να ασχολούμεθα πώς θα βγει ο λαός να ψάξει για τα σούπερ μάρκετ? Ο Μητσοτάκης θα του το πει. Κάθε άνθρωπος βλέπει την τσέπη του, κρίνει τη δυνατότητα της τσέπης του και προσπαθεί να αγοράσει λιγότερα ή φτηνότερα προϊόντα. Επομένως, κύριε Πρωθυπουργέ, το πνεύμα δεν πουλιάται πλέον στους Έλληνες, γιατί σας πήρα χαμπάρι. Σε αυτή τη χώρα που λέγεται Ελλάδα, πρέπει να καταλάβουμε ότι όποιος ασχολείται με την πολιτική ενδιαφέρεται πρώτα για την καριέρα του και μετά για τα υπόλοιπα τα οποία έχουν σχέση με την πατρίδα. Γι' αυτό βλέπουμε ότι όσοι όλοι έχουν ασχοληθεί με την πολιτική, είτε είναι ενεργοί είτε πρώην, είναι όλοι βολεμένοι, όλοι οικονομημένοι, και σε γενικές γραμμές διαπιστώνουμε ότι η Ελλάδα δεν προόδευσε όπως έπρεπε να προδεύσει, όπως προδεύσαν άλλες χώρες Ευρώπης, σε κατασκευές δρόμων, στις κατασκευές γεφυρών, την εκμετάλλευση με επιστημονικό και βιομηχανικό τρόπο του τουριστικού επίπεδου της και πολλά άλλα πράγματα. Είναι τουριστικές εγκαταστάσεις αυτές τις οποίες έχουμε. Δεν θα μιλήσω για πολλές περιοχές της Ελλάδας, θα μιλήσω για τη Χαλκιδική. Είναι κατάσταση αυτή που επικρατεί στη Χαλκιδική, όταν έρχονται και μας παραμυθιάζουν οι πολιτικοί και μας λένε τις διάφορες ιστορίες περί Λιγνίτη, όταν έχεις το σούπερ οικονομικό Λιγνίτη που λέγεται τουρισμός και πας στη Χαλκιδική και βλέπεις ότι όλες οι περιοχές από τότε που ήμουν μικρός και μεγάλωσα μέχρι σήμερα είναι ίδιες, χωρίς καμία πρόοδο, χωρίς καμία τεχνολογία, χωρίς καμία εγκατάσταση, χωρίς κανένα έργο, χωρίς καμία γέφυρα, χωρίς έργα για να μην υπάρχει έλλειψη ύδατος στη Χαλκιδική, όταν πολλές περιοχές στη Χαλκιδική το καλοκαίρι που έρχονται χιλιάδες τουρίστες έχουν έλλειψη από νερό. Θα μας πει τίποτα για αυτά τα πράγματα ο κύριος Μητσοτάκης? Θα μας το πει? Δημοκρατία έχουμε? Ή εκμεταλλεύονται τους αστείους δημοκρατικούς νόμους που έχουμε περί βουλευτικής ασυλίας? Ή κάνουν ότι γουστάρουν ενώ ξέρουν εκ των προτέρων δεν θα τιμωρηθούν? Μας έχουν δημιουργήσει, κυρίες και κύριοι, μια ιστορία η οποία κάθε μέρα ασχολείται με τον Αβραμόπουλο. Κάθε μέρα όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και το διαδίκτυο ασχολούνται με τον Αβραμόπουλο. Ό,τι έκανε ο Αβραμόπουλος πρέπει να αντιμετωπιστεί από το σύστημα και από τη δικαιοσύνη και από τον τρόπο που λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μας ενδιαφέρει καθόλου εμάς. Αν θέλετε να μας ενδιαφέρει, να μας πείτε την αλήθεια. Δεν θα λέτε ψέματα στον ελληνικό λαό σχετικά με όλους αυτούς οι οποίοι ψηφίζονται το λαό παραμυθιάζοντάς τον και συνεχεία καλοπερνάνε, θησαυρίζουν και δεν προσφέρουν απολύτως τίποτα στην πατρίδα μας. Ποια είναι η ωφέλεια που έχει η Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Η μόνη ωφέλεια που έχει είναι ότι πήρε τα χρέη, πήρε τα φέσια, πήρε ότι είχα δημιουργήσει η πολιτική τα δισεκατομμύρια και μας τα κάνουν με δόσεις, όπως κάνεις με δόσεις όταν πάρε αγοράσεις ένα διαμέρισμα και το λες να το πληρώσω σε 4 χρόνια. Έτσι, κυρίες και κύριοι, είναι η πολιτική της χώρας. Εξαρτάται από τα ξένα συμφέροντα. Και όταν δεν έχει ανεξάρτητη πολιτική, η οποία οφείλεται σε μια ισχυρή οικονομία, η οποία οικονομία είναι διαπραγματεύσιμη και ελεγχόμενη από ανθρώπους που ξέρουν από οικονομία,
τότε η πατρίδα μας δεν έχει κανένα μέλλον και την απόλυτη ευθύνη την έχουν αυτοί που ψηφίζουν και αυτοί που δεν πάνε να ψηφίσουν, διότι λένε ότι η ψήφος στην Ελλάδα πλέον δεν χρειάζεται. Να πάτε όλοι να ψηφίσετε. Είναι το δυνατό μήνυμα που πρέπει να στείλετε στο πολιτικό σύστημα, ότι θα ψηφίσετε το 100% για να τους δώσετε να καταλάβουν ότι ο Έλληνας πλέον ενδιαφέρεται για την πατρίδα τους. Δεν έχει σημασία τι θα ψηφίσετε. Αν ρίξετε άκυρο, λευκό ή οτιδήποτε άλλο. Να πάτε να ψηφίσετε, διότι μόνο έτσι θα αποδείξετε ότι αγαπάτε και υπηρετείτε την πατρίδα μας.

0: just you and I. And I wonder why.
1: Είναι δυνατόν να μου στέλνουν μήνυμα και να μου λένε ότι όποιος θέλει να πουλήσει τα αρνιά του σαν κρέας θα τα πουλάει χωρίς σηκωταριά? Είναι δυνατόν να μου λένε κτηνοτρόφοι ότι τους αναγκάζουν να σκοτώνουν το πρόβατο, να βγάζουν τη σηκωταριά και μετά να το πουλάνε σε αυτό που το αγοράζει? Για ποιο λόγο βγάζουν τη σηκωταριά? Γιατί δεν μας εξηγούν γιατί βγάζουν τη σηκωταριά και μετά θέλουν να το πουλήσουν στην αγορά? Τι έχει η σηκωταριά? Γιατί δεν βγαίνει κάποιος επιστήμονας, κάποιος γιατρός, κάποιος υπεύθυνος να μας το αναλύσει? Είναι δυνατόν, κυρίες και κύριοι, να μιλάμε για τουρισμό? Είναι δυνατόν να μιλάμε για οδικά δίκτυα πόλεων? Κοροπηδάει όλη η Θεσσαλονίκη, λες και είναι Κουνιαμπέλα. Είναι δυνατόν να μιλάμε για καθαριότητα όταν το σύμπαν βρωμάει στην κυριολεξία? Είναι δυνατόν να μιλάμε για υπόγειες εγκαταστάσεις όπως είναι η ίδρυυση, το ρεύμα και πολλά άλλα πράγματα, τα οποία είναι δεκαετίες πίσω και κάθε μέρα βλέπουμε σκαμμένους δρόμους, κομμένα ρεύματα και κομμένα νερά, όπου γίνονται κάτι μπαλώματα για να επανέλθει η λειτουργία του ρεύματος και του νερού, χωρίς να γίνονται κάθετες, οριζόντιες και μόνιμες για το μέλλον εγκαταστάσεις? Είναι δυνατόν, κυρίες και κύριοι, να έχουμε τον παλαιότερο στόλο αυτοκινήτων σε όλο τον κόσμο? Όλα τα σαράβαλα κυκλοφορούν στην Ελλάδα και από την άλλη μεριά να έχουμε μισθούς οι οποίοι είναι μισθοί πείνας και δεν υπάρχει. Σαράβαλα κυκλοφορούν στην Ελλάδα και από την άλλη μεριά να έχουμε μισθούς οι οποίοι

τις τηλεφωνίες και σε παραμυθιάζουν και σου λένε αποκλείεται, εδώ δείχνει ότι έχουμε σήμα. Είναι αλήθεια ότι ορισμένοι δήμαρχοι δεν επιτρέπουν να μπουν οι κολόνες, οι κεραίες σε ικανοποιητικό αριθμό που πρέπει να έχουν οι κινητές τηλεφωνίες για να έχει σήμα το σύμπαν. Είναι φοβερό αυτό το οποίο συμβαίνει και κανένας σας να μην διαμαρτύρεται. Το κοτσομπολιό είναι το μοναδικό άθλημα που γνωρίζει ο Έλληνας. Κοτσομπολιό, τίποτα άλλο. Άλλο κοτσομπολεύω και άλλο ενεργώ κατά τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να στείλω μαθήματα σε αυτούς που θέλουν να κυβερνήσουν τη χώρα, για να πάνε από εκεί που έρθουν και να βλέπουν την εξουσία με τα κιάλια. Γι' αυτό θα ψηφίσετε όλοι σας στις επόμενες εκλογές. Θα γίνει σκοπός της εκπομπής. Όλοι θα πάνε να ψηφίσετε. Θέλετε μαύρο, θέλετε κίτρινο, θέλετε άκυρο, θέλετε ό,τι θέλετε. Θα πάτε να ψηφίσετε. Ούτως ώστε να δω όταν βγουν οι εκλογές να πούνε ψήφισε το 89,2% των Ελλήνων και μετά να μάθουμε τα αποτελέσματα.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1. Προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον Δεύτερο.

0: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι!
0: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
1: Μπήκα σωστά.
0: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
3: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
4: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
3: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρις το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
5: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flexcar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
6: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
7: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
6: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
8: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
11: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
12: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
13: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
14: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

0: Όσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση, μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε. Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.
1: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Στο σημείο αυτό θα κάνω ένα διάλειμμα από την αναφορά που έκανα προηγουμένως και θα καλημερίσω έναν φίλο, το Θανάση. Καλημέρα, Θανάση.
2: Καλημέρα, κύριε Παπαζεφυρίου.
1: Με πληροφόρησε πριν από μία ώρα ο Θανάσης ότι η αγαπημένη μου Βάσια, μία φίλη η οποία είναι 50-60 χρόνια φίλη μου, πέθανε επειδή είχε πρόβλημα στην υγεία της. Ήταν στο σπίτι της, καλέσανε στις 11.30 ώρα το νοσοκομιακό, κύριε Γεωργιάδη και κύριε Μητσοτάκη. Ακούς, κύριε Μητσοτάκη και κύριε Γεωργιάδη? Καλέσανε 11.30 ώρα το νοσοκομιακό και το νοσοκομιακό πήγε στις 4 παρατέταρτο με παρέμβαση της αστυνομίας. Και δυστυχώς η Βάσια πέθανε. Σε ακούω, Θανάση.
2: Έτσι ακριβώς έγινε το περιστατικό. Η Βάσια ζούσε μόνη της.
1: Αυτή η υπέροχη γυναίκα.
2: Ναι, ναι, όντως. Την ήξερε όλος ο κόσμος εδώ στη γειτονιά. Ήταν παλιά τραγουδίστρια και δυστυχώς ζούσε μόνη της. Τώρα πρέπει να πλησιάζει τα 80. Είχε ένα θέμα υγείας τον τελευταίο καιρό που προέκυψε και ήρθαν χθες δύο φίλες της για να τη βοηθήσουν. Είδαν ότι δεν ήταν σε καλή κατάσταση και πήραν αυτές πρώτες 11.30 ώρα στο ΕΚΑΒ. Μετά ήρθαν και με διαμαρτύρηθηκαν ότι δεν έρχεται το νοσοκομιακό και αρχίζω και παίρνω εγώ τηλέφωνα, 10 τηλέφωνα ίσως. Αφού περνούσαν οι ώρες, πήρα στις 3.30 το 100, αφού δεν είχα πλέον άλλη επιλογή. Σε 1/4 ήρθε το ΕΚΑΒ και παρέλαβε τη γυναίκα. Πήγαμε στο Ιπποκράτιο και μαθαίνω ότι με το που πήγε έπαθε ανακοπή και εξέπνευσε, δυστυχώς.
1: Κυρίες και κύριοι, αυτή είναι η Ελλάδα. Μια Ελλάδα που ζει στον κολοφόνα του ψέματος, στον κολοφόνα των υπερβολών και στον κολοφόνα της πλήσης στο εγκεφάλαιο από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεν είναι δυνατόν κάθε μέρα ο κύριος Γεωργιάδης να μιλάει για οτιδήποτε συμβαίνει στην πολιτική διαδικασία της χώρας μας, ενώ είναι υπουργός υγείας και έπρεπε να μιλάει μόνο για την υγεία. Αυτό το περιστατικό δεν είναι μόνο ένα απλό περιστατικό ότι δεν κάνει σωστά τη δουλειά της. Τη δουλειά τους αυτή που έχουν σχέση με τη μεταφορά των ασθενών, αλλά είναι και θέμα εισαγγελέα. Πρέπει να παρέμβει η δικαιοσύνη και να διερευνήσει για ποιο λόγο ένα επίγον περιστατικό που καλέσανε νοσοκομιακό να πάει σε 11.30 πήγε σε 4.30 παρέμβαση αστυνομίας. Σε ευχαριστώ πολύ, Θανάση.
2: Σας ευχαριστώ κι εγώ.
1: Να είσαι καλά, ρε φιλινάδα μου, εκεί που είσαι, εκεί που είσαι, εκεί που σε έστειλε το σύστημα. Κυρίες και κύριοι, αν στην κυβέρνηση νομίζουν ότι ξεμπέρδεψαν με την κυρία Κοβέση, είναι γελασμένοι. Η διοικητική ολομέλεια του Αρείου Πάγου απέρευσε σαν απαράδεκτη την προσφυγή της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, η οποία ζητούσε πενταετή ανανέωση της θητείας των τριών Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Η κυρία Κοβέση υποστήριξε ότι ότι την υπεροχή του ενωσιακού δικαίου και την ανάγκη νέας και σταθερής λειτουργίας που συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη πρέπει να συμβεί και στην Ελλάδα. Η κυρία αυτή έχει αναδειχθεί σε ένα από τα πιο δυναμικά και άγρυπνα στελέχη της ευρωπαϊκής καταπολέμησης διαφθοράς, με το ελληνικό κλιμάκιο να χειρίζεται σημαντικές υποθέσεις. Μια κυρία η οποία με το δυναμισμό και με την επαγγελματική εφαρμογή του επαγγέλματός της έχει τρομάξει πάρα πολύ εδώ στην Ελλάδα όλους αυτούς οι οποίοι ασχολούνται με την παρανομία και δεν είναι λίγοι. Φτάσαμε σημείο, κυρίες και κύριοι, η χώρα μας να μαθαίνουμε πράγματα τα οποία πρέπει να τα ξέρουμε και να εμφανίζεται η κυρία Κοβέζη, η οποία παλεύει για μια ισχυρή και ανεξάρτητη αποτελεσματική ευρωπαϊκή εισαγγελία, η οποία δεν θα εμποδίζεται από εθνικές ιδιαιτερότητες. Την Ελλάδα δυστυχώς τα πάντα περιορίζονται από τις κυβερνητικές ιδιαιτερότητες και τις κυβερνητικές παρεμβάσεις. Αν νομίζουν ορισμένο ότι η δημοκρατία λειτουργεί κατά αυτόν τον τρόπο, τότε ας βγουν να μας εξηγήσουν όλα αυτά τα διάφορα που συμβαίνουν κάθε μέρα και τα οποία αποκρύπτονται, διότι η πλήση του εγκεφάλου από την λανθασμένη εντός εισαγωγικών ενημέρωση έχει ξεπεράσει κάθε όρια λογικής και σχέσης με την ενημέρωση του πολίτη, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Όλοι μιλάνε για δημοσκοπήσεις. Όλοι μιλάνε για εκλογές. Το καλοκαίρι που έρχεται θα δείξει εάν πάμε σε εκλογές πρόωρες ή όχι. Διαφωνώ κάθετα και οριζόντια με τις πρόωρες εκλογές. Οι εκλογές πρέπει να γίνονται κάθε 4 χρόνια. Δεν είναι δυνατόν, κυρίες και κύριοι, όποτε καπνίζει στην αντιπολίτευση, να αρχίζει να πιέζει για να γίνουν εκλογές. Οι εκλογές γίνονται κάθε 4 χρόνια και τα 4 χρόνια είναι ο χρόνος, μέχρι τις επόμενες εκλογές δηλαδή, που είναι ο κατάλληλος για να κριθεί μια κυβέρνηση αν πέτυχε ή όχι. Επειδή οι πολιτικοί θέλουν να είναι στην επικαιρότητα και επειδή οι πολιτικοί ερμηνεύουν ότι μόνο με την πίεση θα είναι κάθε μέρα στην επικαιρότητα και στη διαφήμιση μέσω των δελτίων ειδήσεων, πάση και κάνουν τη δουλειά τους ή ξαναεκλεγούν ή εκλεγούν ορισμένοι που δεν έχουν εκλεγεί, ο Έλληνας δεν φταίει σε τίποτε, η δημοκρατία μας δεν φταίει σε τίποτε, η χώρα μας δεν φταίει σε τίποτε. Πρέπει να αποκτήσουμε σταθερή, στιβαρή και τετράγωνη δημοκρατία. Κανένας πρωθυπουργός, κυρίες και κύριοι, δεν πρέπει να προσφεύγει στις κάλπες όταν κινδυνεύει να χάσει τις εκλογές. Όλα αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να γίνεται. Αν ο Μητσοτάκης φοβάται μη χάσει τις εκλογές, είναι δικό του θέμα. Οι εκλογές πρέπει να γίνουν με τη λήξη της τετραετίας. Όμορφα και ωραία. Διότι οι δημοσκοπήσεις γίνανε ένα καινούριο επάγγελμα, το οποίο ειδικά φέτος έχει μεγάλη όρεξη να μας δείχνουν 10 δημοσκοπήσεις τη μέρα. Αλλά δημοσκοπήσεις θα δείξουν κυρίως 2 πράγματα. Αν η Νέα Δημοκρατία μπορεί να ελπίζει σε ανάκαμψη ή θα μείνει κολλημένη σε χαμηλά ποσοστά. Έχω την εντύπωση, κυρίες και κύριοι, ότι η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να πάει παραπάνω από εκεί που είναι, γιατί δεν έκανε απολύτως τίποτα από αυτά τα οποία ήλπιζαν να κάνει το 42% που την ψήφισε. Απ' την άλλη μεριά, η Νέα Δημοκρατία έχει μπλέξει σε μια σειρά από δικαστικές συμπληγάδες και προσπαθεί να βρει έναν τρόπο για να αλλάξει με επίγοντα τρόπο την πολιτική ατζέντα, η οποία άρχισε να βγάζει σπυράκια με πίον. Έχουμε την περίπτωση του Αβραμόπουλου, ο οποίος μπορεί να βρεθεί κάποιος και να πει ότι δεν έχει αποδειχθεί τίποτε, αλλά η εντύπωση έχει δημιουργηθεί. Η εντύπωση έχει δημιουργηθεί από τους Ευρωπαίους. Αν δεν έχει δημιουργηθεί τίποτε, ας υπακούσει στις εντολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Αβραμόπουλος, να πάει στις αρμόδιες υπηρεσίες για τον κρίνουνε, και αν είναι αθώος, είναι αθώος. Αν δεν είναι αθώος, θα αποφασίσουν οι αρμόδιες ευρωπαϊκές υπηρεσίες. Δεν μπορεί για ένα πολιτικό να προσβάλλουν κάθε μέρα τον Έλληνα πολίτη με την πλήση του εγκεφάλου που προσπαθούν να του κάνουν αθώνοντας τα μέσα ενημέρωσης κάποιον ο οποίος κατηγορείται για κάτι, και για τον πολίτη ο οποίος ταλαιπωρείται να πάει στα δικαστήρια και περιμένει σαν ένα ταλαιπωρημένο ανθρώπινο ώρες στα δικαστήρια για να γίνει η δίκη του και τελικά δεν γίνεται διότι παίρνει παράταση ή δεν τελειώνει το δικαστήριο όπως πρέπει, να μην ασχολείται κανένας. Ο Αβραμόπουλος θα ακολουθήσει τις διαδικασίες. Εάν δεν του αρέσει, δεν μας ενδιαφέρει. Θα ακολουθήσει, κύριε Μητσοτάκη, τις διαδικασίες όπως ακολουθεί κάθε Έλληνας πολίτης, ο οποίος οφείλει να είναι πειθαρχημένος απέναντι στη δικαιοσύνη, όπως του λέτε όλοι ότι πρέπει να πειθαρχεί απέναντι στη δικαιοσύνη, την οποία έχει απόλυτη εμπιστοσύνη ο ελληνικός λαός.

Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για αγορά κατοικιών από κατοίκους των Βαλκανίων. Η Βόρεια Ελλάδα και ειδικά στην Ανατολική Μακεδονία, πρωταγωνιστές στην αγορά κατοικιών από τα Βαλκάνια είναι οι Βούλγαροι. Κυρίες και κύριοι, μιλάμε για ένα πρωτοφανή κατασκευαστικό και επενδυτικό περαιτό, ο οποίος βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στην περιοχή της Καβάλας και στο Δήμο Παγκαίου. Παράγοντας αγοράς με τηλεφώνησε πες και μου είπε ότι τουλάχιστον 2.500 νέες κατοικίες που βρίσκονται υπό κατασκευή αλλάζουν ιδιοκτησιακό χάρτη και πηγαίνουν σε ιδιοκτησία Βουλγάρων και Άνω Βαλκανίων. Κυρίες και κύριοι, υπάρχουν πολύ ισχυροί Βούλγαροι κεφαλαιούχοι. Η Βουλγαρία μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μπήκε στο ευρώ. Οι πληροφορίες που κυκλοφορούν δεν διαψεύδονται, διότι οι ισχυροί Βούλγαροι κεφαλαιούχοι βρίσκουν ότι είναι πολύ ωραίο να επενδύσεις στις μαγικές περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας, οι οποίες όλες ποτίζονται από την αγαπημένη μας θάλασσα. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα λίγα τελευταία χρόνια περισσότερες από 3.500 κατοικίες έχουν πουληθεί σε Βούλγαρους αγοραστές στην ευρύτερη περιοχή. Γι' αυτό το οποίο συμβαίνει και γελάω στην κυριολεξία το εξής. Οι Βούλγαροι αγοράζουν σπίτια στην Ελλάδα. Έχουν μέχρι ένα μεγάλο ποσό το δικαίωμα, χωρίς να το δικαιολογήσουν, να το φέρουν στην Ελλάδα και να αγοράζουν σπίτια. Οι Έλληνες, από την άλλη μεριά, πηγαίνουν και στείλουν μαϊμού εταιρείες, πολλοί από αυτούς στη Βουλγαρία, και αγοράζουν αυτοκίνητα με βουλγάρικες πινακίδες. Εάν θέλετε να ικανοποιηθεί η περιέργειά σας, όταν βλέπετε κάνει αυτοκίνητο με βουλγάρικες πινακίδες, ρωτήστε τι κάνετε καλά στον οδηγό, θα σας πει καλά, είμαι Έλληνας. Πάνε στείλουν εταιρείες στη Βουλγαρία, αγοράζουν στο όνομα της εταιρείας αυτοκίνητο πανάκριβο, διότι στη Βουλγαρία δεν έχει δασμούς και τα λοιπά και την κλοπή που υπάρχει στην Ελλάδα όταν αγοράζουμε αυτοκίνητα. Με αποτέλεσμα πανάκριβα αυτοκίνητα, τα οποία στην Ελλάδα δεν τολμάει να τα πάρει κανείς, να τα αγοράζουν στο όνομα των βουλγαρικών εταιρείων Έλληνες επιχειρηματίες που έχουν στήσει στις εταιρείες αυτές και να κυκλοφορούν με αυτά στην Ελλάδα όμορφα και ωραία, με μια που πλέον η Βουλγαρία βρίσκεται στην Ευρώπη, όταν αυτό γινόταν σε μεγάλη ένταση πριν η Βουλγαρία μπει στην Ευρώπη. Επομένως, υπάρχει ένας αυτοκινητιστικός επενδυτικός πυρετός από τους Έλληνες στη Βουλγαρία για τα αυτοκίνητα και ένας επενδυτικός κολοσσός πυρετός από τους Βουλγάρους που θέλουν να αγοράζουν σπίτια εδώ στην Ελλάδα. Όμορφα και ωραία πράγματα. Απ' την άλλη μεριά πρέπει να γνωρίζετε όλοι σας ότι έχουμε τον χειρότερο στόλο αυτοκινήτων στον κόσμο, έχουμε ό,τι σαράβαλο μπορεί να κυκλοφορήσει και θέλω να ξέρω όταν έρθει η ώρα της υποχρεωτικότητος να κυκλοφορούν αυτοκίνητα με ορισμένες τεχνικές προδιαγραφές, θέλω να ξέρω τότε τι θα κάνουν οι Έλληνες και πώς θα αντικαταστήσουν όλα αυτά τα σαράβαλα από απόψεις χρονικού προσδιορισμού μοντέλα τα οποία κυκλοφορούν στην πατρίδα μας. Μπορεί να τα προσέχουν, μπορεί να τα κάνουν, αλλά όταν αυτοκίνητα είναι 20 και 25 ετών, να με συγχωρείτε, δεν έχει καμία σχέση με τη μοντέρνα τεχνική. Αυτή είναι η Ελλάδα, κυρίου Μητσοτάκη, τον αναφέρουμε πρώτο γιατί αυτός κυβερνάει σήμερα και όλων των προηγούμενων πολιτικών, οι οποίοι κάναν την Ελλάδα υποανάπτυκτη, την αφήσανε χωρίς ανάπτυξη, χωρίς βιομηχανίες, χωρίς οικονομικό σύστημα κερδοφόρο, χωρίς τίποτε. Ενδιαφερότανε μόνο για την οικονομισιά της και κοροϊδεύανε με τα χειρότερα λόγια συνεχώς τον ελληνικό λαό, ο οποίος έτρωγε το παραμύθι, θησαυρίζαν οι πολιτικοί και παραμιλούσε στη φτώχεια και στην πείνα ο Έλληνας δυστυχισμένος πολίτης.

Για ποιο λόγο δεν αναπτύσσεται η οικονομία στην Ελλάδα? Δυνάμωσε το λίγο, παιδί μου, αυτό. Ο κύριος Τσιράπης με τα 10 μαγικά του δάχτυλα θα σας προσφέρει αυτές τις τεράστιες παλές μουσικές επιτυχίες. Γιατί η οικονομία δεν αναπτύσσεται?

Το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι το δημόσιο, αλλά οι τράπεζες. Μπορεί άπαντος να πιστεύουν ότι το δημόσιο φταίει για τα χάλια της ελληνικής οικονομίας, αλλά οι τράπεζες είναι οι κυρίως υπεύθυνες για το δράμα της ελληνικής οικονομίας. Χρόνια τώρα στη φουκαριάρα τη χώρα μας συζητάμε για γραφειοκρατία, συνταξιοδοτικές μεταρρυθμίσεις και φοροδιαφυγή. Το δημόσιο έχει πραγματικά προβλήματα, αλλά τουλάχιστον παρά τα προβλήματα προσπαθεί με όσους έχουν επαγγελματική συνείδηση να κινείται και να εξυγχρονίζεται. Οι ελληνικές τράπεζες, αγαπητέ μου κύριε Στουρνάρα, αγαπητέ μου κύριε Στουρνάρα, που για τρίτη φορά θα εκλεγείς και θα είσαι διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, μυστήρια πράγματα, οι ελληνικές τράπεζες λειτουργούν λες και είμαστε στο 2005. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πρέπει να γνωρίζουν οι τράπεζες, είναι η ελληνική οικονομία. Και χωρίς να θέλω να υπερβάλλω, ο τρόπος που λειτουργούν οι τράπεζες δεν έχει καμία σχέση με τον δικό μου τρόπο λειτουργίας γύρω από τα οικονομικά δεδομένα και με το πώς θα νομίζω ότι θα μπορούσε να λειτουργεί μια τράπεζα καλύτερα. Φτάσαμε στο σημείο ότι το 99% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα είναι μέσα μαζικής ενημέρωσης, απασχολούν το 85% του ιδιωτικού τομέα, είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας. Και όμως μια αναπτυσσόμενη εταιρεία με τζίρους δεν μπορεί να πάρει χρηματοδότηση ανεξάρτητα αν έχει ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις ή ακόμα για να ανοίξει απλά ένα εταιρικό λογαριασμό. Για να ανοίξεις, κύριε Μητσοτάκη και κύριε Στουρνάρα, ένα εταιρικό λογαριασμό στις τράπεζες, πρέπει να συναντήσετε και να μαζέψετε ένα πακέτο έγγραφα, απαιτήσεις, εγγυήσεις, προσωπικές εγγυήσεις, χρονοδιαγράμματα και συχνά ένα ηχηρό όχι που φαίνεται να έχει γραφτεί από επιτροπή. Οι τράπεζες έχουν χτίσει τα πιστωτικά τους μοντέλα γύρω από μεγάλες επιχειρήσεις και ακίνητα. Οτιδήποτε άλλο δεν κολλάει στο καλούπι που έχει δημιουργηθεί στις τράπεζες, διότι οι τράπεζες στην Ελλάδα είναι ένα καλούπι το οποίο διαλέγει ποιους θα χρηματοδοτήσει. Και όποιος γουστάρει από τους τραπεζίτες, από τον διοικητή κύριο Στουρνάρα και από όλους αυτούς που έχουν διατελέσει υπουργοί οικονομικών, ας πάρει τηλέφωνο εδώ και να μου πει υπό ποια λογική είναι εκατομμύρια Έλληνες χρηματοδοτήθηκαν από τις τράπεζες χωρίς να έχουν τα απαραίτητα οικονομικά ισχυρά στοιχεία σαν εγγύηση, με αποτέλεσμα σήμερα τα εκατομμύρια αυτά Έλληνες να μην μπορούν να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους απέναντι στην τράπεζα, με αποτέλεσμα οι τράπεζες να εξαφανιστούν, να πτωχεύσουν και να επαναχρηματοδοτηθούν με 65 δισεκατομμύρια τον ελληνικό λαό πριν από 2-3 χρόνια για να μπορέσουν να ξαναλειτουργήσουν. Ποιος ενημέρωσε τον ιδιοκτήτη του κράτους που λέγεται Έλληνας για αυτό το θέμα που συμβαίνει με τις τράπεζες? Ποιος? Κανένας απολύτως. Η πλήση του εγκεφάλου, η σιωπή, το κρύψιμο σοβαρών ειδήσεων, η ασταμάτητη πλήση του εγκεφάλου με τη μέθοδο της παραπληροφόρησης είναι ένα μοντέλο το οποίο είναι η μόνη χώρα που λειτουργεί και λέγεται Ελλάδα. Γι' αυτό είμαστε αρχαία χώρα αλλά υποανάπτυκτη στο μοντέρνο και σύγχρονο λειτουργικό σύστημα, το οποίο σαν θεμέλια έχει μια ισχυρή οικονομία. Ποια είναι η καθημερινή πραγματικότητα, κύριε Πρωθυπουργέ? Γιατί δεν αραιώνεται το μετοχικό κεφάλαιο? Γιατί δίνουν μερίδια σε φανς? Γιατί αυτοχρηματοδοτούνται με δημιουργικούς τρόπους? Κάθε μέρα χιλιάδες Έλληνες κάνουν συναλλαγές με τις τράπεζες, κάνουν εσωτερικές μεταφορές, κάνουν μεζικές πληρωμές και πολλά άλλα πράγματα. Και η κλασική απάντηση που λαμβάνω στους υπαλλήλους είναι: περάστε από το κατάστημα για να σε ενημερώσουν. Την ίδια στιγμή νέοι παίκτες έχουν ήδη μπει στην αγορά. Δεν ξέρω, κυρίες και κύριοι, τι γίνεται σε άλλα μέρη του κόσμου, αλλά δεν είναι δυνατόν σήμερα να μην έχει το δικαίωμα, να μην μπορεί ο Έλληνας πολίτης να επικοινωνήσει με το υποκατάστημα της τράπεζας που δουλεύει, που συνεργάζεται. Για να μιλήσει τηλεφωνικά με ένα υποκατάστημα τράπεζα σήμερα, παίρνεις ένα σταθερό νούμερο που έχει η τράπεζα με έδρα την Αθήνα και ζητάς και λες: μπορείτε να με συνδέσετε με το κατάστημά σας που είναι στην οδό Τσιμισκή τόσο, για να μιλήσω με τον κύριο διευθυντή?
Έτσι παίρνεις τηλέφωνο στο τηλέφωνο που βρίσκεται στην Αθήνα, περιμένεις να το σηκώσουν, πρέπει να πεις τι ακριβώς θέλεις. Και αφού γίνουν όλα αυτά τα πράγματα και ταλαιπωρηθείς μερικά λεφτά, τότε σε συνδέουν με το υποκατάστημα που θέλεις να μιλήσεις. Πού τα είδαμε αυτά τα πράγματα? Ποιος δημιούργησε αυτή τη λογική να μην μπορεί ο πελάτης να πάρει την τράπεζα στο τηλέφωνο και να μιλήσει με οποιοδήποτε υπάλληλο θέλει? Τι ακριβώς συμβαίνει στη χώρα μας? Ποιος θα μας εξηγήσει, κύριε Μητσοτάκη, όλες αυτές τις αηδίες οι οποίες υποτίθεται ότι γίνονται από ένα σύγχρονο πρωθυπουργό ο οποίος σπούδασε στην Αθήνα και έμαθε την οικονομία εντός εισαγωγικών, η οποία δεν έχει καμία σχέση με την οικονομία που γνωρίζετε εσείς. Σπουδάσατε στην Αμερική, όχι στην Αθήνα, να με συγχωρείτε, και ήρθατε εδώ να κυβερνήσετε την Ελλάδα, όχι λόγω ικανοτήτων, αλλά λόγω του ονόματος Μητσοτάκη, το οποίο έγραψε θεμέλια μαζί με τους Καραμαλίδες και τους Παπαδρέιδες στην ελληνική πολιτική ζωή της χώρας, γι' αυτό και η Ελλάδα είναι ένα χάλι και μισό και δεν έχει καμία απολύτως πρόοδο.

Κυρίες και κύριοι, 300.000 άνθρωποι στην Ελλάδα έχουν λυγίσει από τα χρέη. Η ακρίβεια και οι υπόλοιπες υποχρεώσεις που έχουν τα νοικοκυριά θα κάνουν να ζουν μέσα σε δραματικές οικονομικές σεισμικές δονήσεις. Τον Ιούλιο πολλοί λένε ότι θα πάρουν ανάσα από το καύσωνα των οφειλών εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες που είναι αυστηρά στριμωγμένοι, καθώς ανοίγει η πόρτα μιας έκφρασης που την ξέρετε εδώ και δεκαετίες και λέγεται εξοδικαστικός μηχανισμός. Για να δούμε, θα εφαρμοστεί η ουσία του εξοδικαστικού μηχανισμού ή θα τον ακούμε μόνο σαν δελτία ειδήσεων? Μέχρι τώρα το όριο για να κάνεις παζάρι ήταν 5.000. Ήταν 10.000, τώρα το πάνε στις 5. 300.000 Έλληνες αναζητούν μια βιώσιμη λύση για τα χρέη τους, για να μπορέσουν να ξεφύγουν από ένα δολοφονικό άγχος το οποίο βαρύνει αυτούς που χρωστάνε και τις οικογένειές τους. Σε μια περίοδο, κυρίες και κύριοι, που η ακρίβεια και οι υπόλοιπες υποχρεώσεις στην πατρίδα μας δοκιμάζουν εντονότατα τα νοικοκυριά και χαλάνε την ήρεμη λειτουργία που πρέπει να έχει ένα νοικοκυριό, αυτό που σας είπα προηγουμένως, εάν λειτουργήσει σαν σημαντική βαλβίδα αποσυμπίωσης, τότε θα δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία σε χιλιάδες πολίτες να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές τους, για να μπορέσει ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού λαού να εξέλθει από την οικονομική ασφυξία και από τα δολοφονικά μέτρα των εφοριών, εφορίες οι οποίες δεν φταίνε τίποτε να τους χρωστάνε οι Έλληνες, Έλληνες οι οποίοι χρωστάνε διότι έχουν ένα ανίκανο κράτος να δώσει οικονομική ευτυχία σε ένα λαό ο οποίος δοκιμάζεται εδώ και αμέτρητες δεκαετίες γύρω από το οικονομικό γίγνεσθε από μια σειρά ατέλειωτων πολιτικών μετριοτήτων οι οποίοι κυβερνάνε την Ελλάδα από το θάνατο του Καποδίστρια και μετά.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Δύναμη και την τόλμη του παιχνιδιού του. Μεγάλος πρωταγωνιστής, ο Αϊθαλής Ροζέ Μιλά. Σε ηλικία 38 ετών, ο χαρισματικός επιθετικός ερχόταν από τον πάγκο και άλλαζε τις ισορροπίες με τα γκολ και τις μαγικές ενέργειές του. Οι χαρακτηριστικοί πανηγυρισμοί του δίπλα στο σημαίακι του κόρνερ έμειναν αξέχαστοι. Το Καμερούν νίκησε την Αργεντινή στην πρεμιέρα, απέκλεισε την Κολομβία στους 16 και έγινε η πρώτη αφρικανική ομάδα που έφτασε μέχρι τα προημιτελικά. Παρότι λήγησε στην παράταση απέναντι στην Αγγλία, τα αδάμαστα λιοντάρια είχαν ήδη γράψει ιστορία και είχαν κερδίσει το όλου του πλανήτη.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Η ώρα είναι 10.
7: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
8: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
9: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
10: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
9: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνι, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
10: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Και χρωματίζεται.
8: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
10: Ρώτα καλύτερα τι δε βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
11: Τίτλοι επικαιρότητας.
12: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα το πρωί έξω από τη Θεσσαλονίκη με έναν οδηγό φορτηγού να χάνει τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε επί της Εγνατίας Οδούς, ύψος του Σοχού, στο ρεύμα προς Καβάλα. Στο σημείο γίνονται εκτροπές στην κυκλοφορία καθώς το φορτηγό μετέφερε οικοδομικά υλικά τα οποία και διασκορπίστηκαν στο οδόστρωμα. Κλειστός είναι και σήμερα ο περιφερειακός της Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα πορείας της ανατολικής εσωτερικής περιφερειακής οδού στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου Πηλέας Πανοράματος λόγω εργασιών για το flyover. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα Σάββατο στο τρίτο πόδι της Χαλκιδικής σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Πρόστιμο ύψους 50.000 ευρώ επιβλήθηκε στην 60χρονη που έχει ταυτοποιηθεί από την ελληνική αστυνομία ως η οδηγός του αυτοκινήτου που πάτησε και σκότωσε τον ηλικιωμένο αδέσποτο σκύλο στη Γαστούνη. Τον δρόμο για απευθείας σύσπραξη των δημοτικών τελών από τους Δήμους και όχι μέσω των λογαριασμών ρεύματος ανήκει νομοτεχνική βελτίωση που επέφερε ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος στο νομοσχέδιο για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Στη διεθνή επικαιρότητα, από καρδιωτικές είναι οι εικόνες που καταγράφουν την ανίποτη καταστροφή στη Βενεζουέλα λίγα μόλις 24 ώρα μετά το φωνικό διπλό σεισμό που ισοπαίδωσε ολόκληρες συνοικίες. Τουλάχιστον 920 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, περισσότεροι από 3.360 έχουν τραυματιστεί, ενώ ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών εκτιμά πως περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Ο Αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε την Παρασκευή αεροπορικές επιθέσεις εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών στόχων γύρω από τα στενά του Ορμούς, ως απάντηση στην επίθεση που εξαπέλυσε η Τεχεράνη την Πέμπτη εναντίον εμπορικού πλοίου. Με επιθέσεις σε στρατιωτικές θέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή απάντησαν οι φρουροί της Επανάστασης. Έπειτα από εντατικές συνομιλίες, το Ισραήλ, ο Λίβανος και οι Ηνωμένες Πολιτείες υπέγραψαν χθες Παρασκευή τριμερή συμφωνία πλαίσιο. Τέλος, λίγες νεφώσεις, οι οποίες στις μεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν πρόσκαιρα, κυρίως στα ορεινά, αναμένονται σήμερα Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
13: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
14: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
15: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προ-προηγούμενη και την προηγούμενη από την προ-προηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
16: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
17: Να ζήσετε.
18: Άσε εμένα πρώτα.
19: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα από τον Τάκη.
20: Πάρτε του το μικρόφωνο.
21: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
23: Αποκλειστικά στον Μασούτη όλες οι τσίχλες ένα συν ένα δώρο. Και επιλεγμένα μπισκότα Ροσέν τώρα ένα συν ένα δώρο. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
24: Έλα, μπαίνω τώρα σε σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
25: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
24: Ποιος μίλησε?
25: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
24: Στον δεύτερο.
25: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
24: Τι?
25: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός, εκτός ή επιταυτά.
24: Μπήκα σωστά?
25: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
26: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
24: Όπου θέλω.
26: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
27: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
28: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
29: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
28: Και νομική προστασία?
29: Προστασία, αλλά νομική.
28: Και η απαλλαγή?
29: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
28: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
29: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
30: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 10.
31: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
0: Ανώτερες σπουδές ACME στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου. Εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr Θυμισκή 14.

Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι, παρέα εδώ με τη Μαρία Λάμπρου στο τηλεφωνικό κέντρο, με τον Γιάννη Διτσιράπη, τον πριν από λίγους μήνες πατέρα, ο οποίος δεν κάνει τίποτα άλλο, μας μιλά για το μωρό. Και πρέπει να σας ενημερώσω ότι τα πράγματα σε γενικές γραμμές δεν έχουν καμία σχέση με αυτά που ελπίζουν οι κάτοικοι ακόμα σε όλο τον πλανήτη. Για να πούμε ορισμένες διαφημισούλες, όπως το ζαχαροπλαστείο της Νικηφόρου Φωτεινής. Το ζαχαροπλαστείο Νικηφόρου Φωτεινής που βρίσκεται Βενιζέλο 54, ένα μαγαζί το οποίο διακρίνεται για τη γεύση, την ποιότητα και την απόλαυση. Τα φιλιά μου και συγχαιρετισμούς μου στην κυρία Μάρθα Γραμμενίδου και στα Χαλιά Θέσα. Ο Νίκος Παπανικολάου με τα τηλεφωνικά κέντρα για Star κάνει θράψη, Κωνσταντίνου Καραμαλή 138. Ματσέλης ίσον γεύση, ίσον απόλαυση, ίσον προϊόντα με εξαιρετικές γεύσεις ακόμα και από τα νησιά του Ειρηνικού. Ματσέλης Αγίου Δημητρίου 138. Θεό Γκουγκουλιά στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Προσωπικό άψογα εκπαιδευμένο και μηχανικός εξοπλισμός εξαιρετικός. Αξής, ο φίλος μου Αξής Ασέρας. Το Παναστασίο 90, το κατάστημα Receptionist, το οποίο είναι πασίγνωστο. Βεβαίως, δεν θα ξεχάσουμε το Φορόλ που βρίσκεται στη Μηχανιώνα. Δεν μπορώ να μην αναφερθώ στο εξαιρετικό μαγαζί Φορόλ που βρίσκεται στο Παξέ Τσιφλίκη. Δύο καταστήματα στη Μηχανιώνα και στο Παξέ Τσιφλίκη, τα οποία κάνουν θράψη με την ποιότητα των προϊόντων και την εξαιρετική κατασκευή την οποία έχουν. Φορόλ, στη Νέα Μηχανιώνα και στο Παξέ Τσιφλίκη. Και αφήνω τελευταίο τον Χρήστο Κουματζίδη, τον εξαιρετικό τεχνίτη, ο οποίος είναι εξειδικευμένος να λύνει τα προβλήματα σε οτιδήποτε διαρροές και υγρασίες έχετε στα ράτσα σας. Ο Χρήστος Κουματζίδης ίσως είναι ο μοναδικός ο οποίος στεγανοποιεί με επιστημονικό τρόπο τα προβλήματα τα οποία έχετε και σας δίνει και 10 χρόνια γραπτή εγγύηση. Δύο προσόντα τα οποία τα έχει επειδή έχει μια εμπειρία πάνω από 30 χρόνια και ξέρει ακριβώς τι χρειάζεται κάθε σπίτι. Μην το αναβάλλετε, μια καλή θερμομόνωση είναι το α και το ω για να ξεχάσετε το κρύο και τη ζέστη και να εξοικονομήσετε ενέργεια. Μονώσεις Γουμαζίδης Χρήστος, ειδικός ανακαινήσεις, εγκανοποίησης ταρατσό, θερμοπροσώπης, θερμομονώσεις. Ο Χρήστος Γουμαζίδης βρίσκεται στην 26 Οκτωβρίου 35 στην περιοχή Fix. Σταθερό τηλέφωνο 2310-526-793. Φορητό τηλέφωνο 697-628-437. Επαναλαμβάνω, σταθερό τηλέφωνο 2310-526-793. Κάθε μέρα, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, δεν υπάρχει δελτίο ειδήσεων τον οποίο να μην αναφέρεται στο ΠΚΠ. Και από τα δελτία ειδήσεων ακούμε αποκαλύψεις έσχους σχετικά με τον ΠΚΠ. Και συγχρόνως πληροφορούμε ότι η οικονομική αστυνομία και ορισμένοι οι οποίοι είναι μέσω σύστημα έχουν βάλει σαν στόχους αθώους αγρότες. Και αυτοί που ακούμε ότι κυκλοφορούν με Φεράρι και άλλα πανάκριβα αυτοκίνητα, τους έχουμε ξεχάσει, και τα ονόματά τους. Υπάρχουν περιπτώσεις στην Κοζάνη και στο Αγρίνιο, από τηλέφωνα μου πήρανε, που εμφανίζονται αποκαλυπτικά στοιχεία και μεγάλες συμπτώσεις. Όταν ένας αθώος συλλαμβάνεται, το κράτος δικαίου πρέπει να λειτουργεί. Και στην περίπτωση οικονομικής αστυνομίας φαίνεται ότι το κράτος δικαίου δεν λειτουργήσε, όχι μόνο για ένα συνδικαλιστή αγρότης ανεστίδη, αλλά και σε πραγματικούς αγρότες από την Κοζάνη και το Αγρίνιο, τους οποίους με σπουδή βάφτισαν εγκληματίες, όταν διάφοροι που ακούγαμε στο παρελθόν φραπέδες και άλλα φρούτα τους οποίους έχουν ξεχάσει, το ξεχάσει κανείς, δεν αναφέρεται τα δελτία ειδήσεων, ο ΠΚΠ τους έχει αφήσει και κυκλοφορούν ελεύθεροι. Υπάρχει κράτος δικαίου? Το κράτος δικαίου δεν λειτουργήσε όταν κατά σύμπτωση οι περισσότεροι εξ αυτών που συνελήφθησαν ήταν σε μόνιμη αντιπαράθεση με τον ΠΚΠ. Είναι δυνατόν να μην λειτουργεί άψογα και βαθιά η ανάκριση για να δούμε ποια είναι η βασική και η πραγματική κατηγορούμενοι και απατεώνες που λιμένονται τα κονδύλια, που λιμενόταν μάλλον τα κονδύλια του ΠΚΠ?
Δεν πρέπει να γίνεται μια βαθύτατη οικονομική ανάκριση σε όλους αυτούς που συλλαμβάνονται πριν τους αποδώσουν κατηγορία και να διαπιστώσουν τα οικονομικά δεδομένα αυτών των αθώων αγροτών είναι εντελώς ανύπαρκτα, με αποτέλεσμα κακώς καταδικάζονται και κακώς φυλακίζονται. Ή θα μιλάμε για κράτος δικαίου, ή θα μιλάμε για ορισμένα πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με το κράτος δικαίου. Δεν είναι δυνατό, κυρίες και κύριοι, να υπάρχει το σύστημα των Ευρωπαίων εισαγγελέων η εντύπωση σε εμάς όλους ότι έρχονται εδώ και συλλαμβάνουν με θολά και χαλκευμένα στοιχεία ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με την ενοχή και να τους προφυλακίζουν. Δεν είναι τυχαία όλα αυτά. Μπορεί μια επαναλαμβανεμένη σύμπτωση να είναι σύμπτωση. Οι συμπτώσεις είναι μίες και μοναδικές. Όταν επαναλαμβάνεται ένα πράγμα, πάβει να είναι σύμπτωση. Προφανώς λέω εγώ, και όχι, και εδώ φαίνεται ότι κάτι σάπιο υπάρχει στο βασίλειο της οικονομικής αστυνομίας. Μήπως υπάρχει έλλειψη ικανοτήτων, μήπως υπάρχει κάτι άλλο. Κράτος έχουμε, κυβέρνηση έχουμε. Ας έρθουν και να ψάξουν πώς ακριβώς λειτουργεί η περίφημη οικονομική αστυνομία. Δεν είπε κανένας να μην συλλαμβάνουμε αυτούς οι οποίοι παρανομούν. Δεν είπε κανένας ότι είναι ένοχος όταν κάποιος ξενυχτάει στα χωράφια για να προστατεύσει τα ζώα του. Αλλά αυτό το πράγμα παρεξηγείται. Δεν είναι δυνατόν να γίνονται στόχοι παρακολούθησης κατόπιν υποδείξεων ομάδων επιόρκων άνθρωποι που δεν έχουν καμία σχέση με τις παρανομίες. Κυρίες και κύριοι, είναι μια ιστορία αυτή με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία πρέπει να την καθίσουν στο χειρουργικό τραπέζι του Υπουργείου Οικονομικών για να κάνουν μια εκβαθέων εγχείρηση στον τρόπο λειτουργίας και στα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, ειδικά αυτούς που έχουν δικαίωμα υπογραφής και κάνουν κουμάντο, για να δούμε τι σοϊέσκος επικρατεί εκεί, γιατί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ασχολείται μονίμως με το ΟΠΕΚΕΠΕ και για ποιο λόγο οι αρμόδιοι φορείς, όπως είναι η οικονομική αστυνομία, οι αρμόδιοι παράγοντες του κράτους, δεν διερευνούν και αυτή τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, πού πάνε τα χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων, ποιοι θησάβησαν και κυκλοφορούν ελεύθεροι και ποιοι δεν θησάβησαν και τους έχουν κάνει ενόχους για να δικαιολογήσουν την ύπαρξή τους. Συγχρόνως έχουμε και άλλες μάχες σε αυτή τη χώρα, όπως είναι οι μάχες των χαρακομμάτων μεταξύ των κομμάτων που προσπαθούν να είναι αφεντικά σε ορισμένες περιοχές, όπως είναι η Θεσσαλονίκη, η Αθήνα κτλ. Και με ενημέρωσαν πριν από λίγο με ένα τηλέφωνο από ένα φίλο ότι έχει ξεσπάσει ο κομματικός πόλεμος στη Νέα Δημοκρατία σχετικά με τις πρώτες θέσεις στο βόρειο τομέα των Αθηνών. Ο Γεωργιάδης προηγείται καθαρά και ακολουθεί μονομαχία μεταξύ Χατζηδάκη και Μαρινάκη. Δεν με ενδιαφέρει ποιος θα εκλεγεί στην Αθήνα. Μπορεί να γίνεται μια πολιτική μάχη η οποία χαρακτηρίζεται σφαγή και συνοδεύεται από χτυπήματα κάτω από τη ζώνη, αλλά στην ελληνική πολιτική σκηνή ο ένας προσπαθεί να ξυλώσει τα μαλλιά και να βγάλει τα μάτια του αντιπάλου του προκειμένου να μπει στην εξουσία. Διότι η εξουσία στην Ελλάδα είναι ένα τιμόρυτο επάγγελμα, κάνεις ό,τι θέλεις. Υπάρχει ο νόμος περί ευθύνης υπουργών που δεν σε κυνηγάει η δικαιοσύνη οτιδήποτε και να κάνεις. Και έχουμε αυτή τη στιγμή το κλασικό παράδειγμα του φίλου μας του κυρίου Αβραμόπουλου, ο οποίος περιμένουμε να δούμε αν αντιμετωπίσει την ευρωπαϊκή δικαιοσύνη ή όχι, ή αν όλα αυτά τα οποία λέει παραμείνουν λόγια. Επομένως, έχουμε και άλλες δημοσκοπήσεις οι οποίες περιλαμβάνουν πάρα πολλούς καινούργιους υποψήφιους, μεταξύ των οποίων και τη Μαρία Καριστιανού. Η Μαρία Καριστιανού είναι μια φτιαγμένη πολιτική πυραμίδα η οποία μόνο στην εμφάνιση έχει μια γοητεία, αλλά στην ουσία δεν έχει καμία πολιτική δομή και πολιτική δύναμη για να μπορέσει κάποιος ο οποίος σκέφτεται σωστά πολιτικά να τη μετρήσει επαρκώς. Υπάρχει μια σειρά ψηφοφόρων
η οποία είναι αντισυστημική. Συνήθως, όταν γίνονται δημοσκοπήσεις, οι αντισυστημικοί ψηφοφόροι δεν απαντούν και δεν λένε τίποτε. Υπάρχει μια σειρά τέλειων των δημοσκοπήσεων, η οποία έχει καταντήσει ενοχλητική, την οποία τη διαβάζουμε στο διαδίκτυο και τα ακούμε στο δελτίο ειδήσεων, και διαπιστώνουμε ότι η πραγματική δύναμη των δημοσκοπήσεων μπορεί να είναι εντελώς διαφορετική από αυτά τα οποία δείχνουν οι μετρήσεις. Απ' την άλλη πλευρά, περιμένουμε όλο το φθινόπωρο για να δούμε αν αρχίζει να δημιουργείται ένα νέο πολιτικό τοπίο, το οποίο θα μας οδηγήσει σε εκλογές. Εγώ διαφωνώ με τις εκλογές. Οι εκλογές πρέπει να γίνονται κατά 4 χρόνια. Απ' την άλλη μεριά, πολλή αναφορά γίνεται για τον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο λίγα συντόμως θα το φιλοξενήσουμε στην εκπομπή, επειδή ανεβαίνει στις δημοσκοπήσεις στο κόμμα του, το οποίο λέγεται Ελλάς. Πήραμε το όνομα Ελλάς και το κάναμε κόμμα. Εδώ το βάλαμε με ένα λάμπτα βέβαια. Αλλά άλλο να διαβάσει ένα πράγμα και άλλο να το ακούς. Αν ακούς Ελλάς, εννοείς την πατρίδα σου. Αν το διαβάζεις Ελλάς με ένα λάμπτα, εννοείς κάτι άλλο. Απ' την άλλη μεριά, πρέπει να διαπιστώσουμε πόση δύναμη κρύβει το κόμμα της Καριστιανού, από την οποία παραιτήθηκαν αρκετά στελέχη σημαντικά, τα οποία είχαν αρχηγική μορφή μέχρι πριν μερικές μέρες. Απ' την άλλη μεριά, θέλουμε να δούμε ποια είναι η πραγματική φθορά ενός κόμματος που λέγεται Νέα Δημοκρατία μετά από χρόνια στην εξουσία. Ενός κόμματος που λέγεται Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν έπρεπε να λέγεται Νέα Δημοκρατία, πρέπει να λέγεται Νέα Δημοκρατία και Σ, ομικρονέψιλον, γιατί μεγάλος αριθμός φανατικών στελεχών του ΠΑΣΟΚ βρίσκονται σε σημαντικές θέσεις υπουργείων στη σημερινή κυβέρνηση. Για την άλλη πλευρά, πρέπει να πληροφορηθούμε ποιο είναι το πραγματικό μέγεθος του ΠΑΣΟΚ και των υπολείπων δυνάμεων, μεγέθη τα οποία αδιαφορεί ο κόσμος, ο οποίος ασχολείται μόνο με ένα κόμμα, και αυτό το κόμμα δεν είναι πολιτικό, αλλά είναι οικονομικό. Το κόμμα που βρίσκεται μέσα στην τσέπη του παντελονιού του. Και όταν το κόμμα που βρίσκεται μέσα στην τσέπη του παντελονιού του Έλληνα πολίτη είναι άδειο και δεν μπορεί να ικανοποιήσει τις καθημερινές, απλές και μη στοχευμένες, ούτε πλούσιες επιθυμίες λειτουργίες μιας οικογένειας, τότε ο Έλληνας πιο πολύ κοιτάει την επιβίωσή του παρά να ασχοληθεί με τις κομματικές λέψεις και τα συμφέροντα και τα όνειρα όλων αυτών που θέλουν να κυβερνήσουν μια χώρα η οποία κυβερνάται μεν δημοκρατικά, αλλά μόνο σαν δημοκρατία λειτουργεί. Όταν έχει τον νόμο περί ευθύνης υπουργών αφενός και την δυνατότητα ένα κόμμα με μειονέκτημα το 42% να κυβερνάει, ενώ πρέπει να κυβερνάει με 51%. Όταν λοιπόν δεν έχεις προτεραιότητα στα ποσοστά σου να λειτουργεί σύμφωνα με την επιθυμία της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού, τότε να με συγχωρείτε, η λέξη δημοκρατία κρίνεται και πρέπει να τη βάλουμε εντός εισαγωγικών, γιατί θέλει μεγάλη ανάλυση αυτό το οποίο εμφανίζεται σαν δημοκρατία στην Ελλάδα.

μεταφέρω τα φιλάκια μου στο φίλο μου τον Κώστα τον Πίτσαρη. Πιτσάρη, να με συγχωρείτε, λάθος ο τόνος. Εξαιρετικός φίλος ο Κώστας Πιτσάρης. Ειδικά όταν λέει το καλημέρα με 10 α στο τέλος, δείχνει την αγάπη που τρέφει για τον κύριο Κώστα τον Πασαφυρίου, που είναι φίλος με τον Κώστα τον Πιτσάρη. Κάθε μέρα, όπου και να ανοίξει και όπου να στραφείς από εδώ και πέρα, βλέπεις τη λέξη δημοσκόπηση. Πολλοί λένε ότι ξεκαθαρίσουν τα πράγματα στην αντιπολίτευση. Άλλοι λένε ότι δίνουν πολύ διαφήμιση στον Τσίπρα. Αλλά προσέξτε, υπάρχει και κάποιος Βελόπουλος με ένα κόμμα Ελληνική Λύση, το οποίο θα είναι η έκπληξη όταν έρθουν οι εκλογές. Διότι τα πολιτικά συστήματα, όπως έχετε καταλάβει, ποτέ δεν έχουν σχέση με αυτούς που διαφημίζονται. Τέτοια διαφήμιση που γίνεται στον Τσίπρα και στο κόμμα που έκανε μου δημιουργεί μεγάλη εντύπωση, διότι αυτοί που διαφημίζουν το κόμμα του Τσίπρα ξεχνάνε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος δίμευσε την ελληνική περιουσία, εφήρμοσε τα μνημόνια, υπέγραψε τα μνημόνια, δεν τήρησε καμία από τις υποσχέσεις τις οποίες έδωσε, όπως η κατάργηση του φόρου των ακινήτων. Δεν προσέφερε τίποτε το θετικό στην εξωτερική πολιτική της πατρίδος και στην εσωτερική λειτουργία αυτής. Είχε ορισμένα μπερδέματα με διάφορα στελέχη του κόμματος, τα οποία απεχώρησαν τους πρώτους μήνες, τα οποία έχουν σχέση με την αριστερή πλευρά του κόμματος. Και σήμερα στην Ελλάδα εφαρμόζεται απόλυτα η παροιμία που λέει ότι το όπλο των πολιτικών είναι η λύθη των λαών. Το όπλο των πολιτικών δηλαδή είναι ότι ο κόσμος ξεχνάει. Είναι δυνατόν ο κύριος Τσίπρας σήμερα να έχει πολιτικό περιβάλλον στο λαό, το οποίο στις δημοσκοπήσεις το δίνει στη δεύτερη θέση? Είναι δυνατόν? Εγώ θα το φιλοξενήσω τον Τσίπρα, και δεν πιστεύω να πει όχι, για να κάνουμε μια συζήτηση εφόλης της ύλης, για να δούμε ποια είναι η λογική σχετικά με τον τρόπο που χειρίστηκε τα προβλήματα από τα οποία κληρονόμησε ως περασμένους, διότι το χρέος που είχε η Ελλάδα όταν βγήκε ο Τσίπρας πρωθυπουργός δεν είχε καμία ευθύνη ο Τσίπρας, το κληρονόμησε ως προηγούμενους. Αλλά θέλω να μάθω τον τρόπο με τον οποίο συνήψε τη συμφωνία με τους Ευρωπαίους, τον τρόπο με τον οποίο υπονόμευσε και υποθήκευσε την περιουσία της χώρας για τα μνημόνια, και για ποιο λόγο δεν ζήτησε μια έκπτωση του χρέους, σαν μια χώρα η οποία έχει στρατηγική συμμαχία, όχι μόνο για την οικονομία αλλά και για την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα αυτά τα πράγματα θα τα ρωτήσουμε για να δούμε αν από την άλλη πλευρά υπάρχουν δύο κρίσιμα στοιχεία, τα οποία, δύο κρίσιμα στοιχήματα μάλλον θα έλεγα, τα οποία έχει ο Μητσοτάκης στο μυαλό του και τα οποία θεωρούν ότι έχει κάποια ελπίδα για το μέλλον. Ο Μητσοτάκης λένε ότι επιθυμεί εκλογές το 2027, γιατί τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας δεν ανεβαίνουν. Αλλά από την άλλη μεριά όμως βλέπουμε ότι άλλο επιθυμώ εκλογές και άλλο θα κάνω εκλογές ή δεν θα κάνω. Απ' την άλλη πλευρά, δύο δυνατά πακέτα παροχών θα δώσει η κυβέρνηση από ό,τι λένε για το Πάσχα του 27, τον Απρίλιο ή τον Μάιο. Συγχρόνως είναι πολιτική ανοησία οι πρώτες εκλογές και η δεύτερη κάλπη, όταν η Νέα Δημοκρατία σαν πρώτο κόμμα είναι στο 27 με 28%. Έχουμε και το φίλο μας στο σκηνά, ο οποίος ξανά γίνει υπουργός και κόβει από αγρότες εκατομμύρια κονδυλίων εγκλωβισμένων στα δίκτυα τελεχώς της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε τον κύριο Πιερακάκη, ο οποίος έως 30 Σεπτεμβρίου 2026 θα εντάξει σε ρύθμιση τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο. Πρέπει να ντρεπόμαστε με τα δάνεια του ελβετικού φράγκου, ο οποίος έως 30 Σεπτεμβρίου 2026 θα εντάξει σε ρύθμιση τα δάνεια.

0: να κάνουν μια ρύθμιση η οποία είναι ανθρώπινη, αλλά από την άλλη μεριά, αυτοί οι οποίοι είναι καλοπληρωτές και πληρώνουν, σκέφτονται για ποιο λόγο αυτός ο οποίος πληρώνει δεν έχει κανένα όφελο στην Ελλάδα, και αυτοί οι οποίοι δεν πληρώνουν είναι πάντα πρωταγωνιστές στις ταινίες χρέους που υπάρχουν στην Ελλάδα. Συγχρόνως, πρέπει να σας πω ότι υπάρχει και ένας πόλεμος για τα κόκκινα δάνεια. Η κυβέρνηση τρέμει μην έρθει σε ρήξη με τράπεζες και τα φανς. Φανς τα οποία τα αφήνει να λειτουργούν, φανς τα οποία δεν τα αντιμετωπίσει, φανς που κανένας από την κυβέρνηση δεν βγήκε να μας πει τι ρόλο παίζουν αυτά τα φανς τα οποία αγοράζουν δάνεια.
1: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
3: Καδιόλε!
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
2: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
4: Στο κέντρο της πόλης.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψώνια?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
1: Και τώρα το Flash στο Παγκόσμιο Κύπελο. Μία προσφορά της Novibet.
8: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα. Τα ξημερώματα το Βέλγιο ξέσπασε στη Νέα Ζηλανδία επικρατώντας με 5-1 και εξασφάλισε την πρωτιά του 7ου ομίλου. Ενώ την ίδια ώρα η Αίγυπτος έμενε στο 1-1 με το Ιράν και περνούσε ως δεύτερη. Νωρίτερα για τον 8ο όμιλο η Ισπανία επικράτησε 1-0 της Ουρουγουάης και την έστειλε σπίτι της με το πράσινο ακροτήρι να γράφει ιστορία αφού πέρασε ως δεύτερο μετά το 1-1 με τη Σαουδική Αραβία. Η δράση στο Παγκόσμιο Κύπελλο συνεχίζεται και σήμερα με την τρίτη και τελευταία αγωνιστική στους τρεις τελευταίους ομίλους. Στις 12 τα μεσάνυχτα Κροατία, Γκάνα και Παναμά, Αγγλία για τον 12ο όμιλο. Στις 2.30 μετά τα μεσάνυχτα Κολομβία, Πορτογαλία και Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Ουσμπεκιστάν. Ενώ στις 5 τα ξημερώματα Αλγερία, Αυστρία και Ιορδανία, Αργεντινή. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12.30. Καλή σας ημέρα.
9: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
10: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
9: Πω, κοίτα απέναντι. Έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
10: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος?
9: Προδότη Νεϊμάρ. Θα το έχει παίξει στην Novibet.
11: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη World, voucher Space Safe Cards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Μετρόπολης!
1: Στα διόδια κάποια απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
12: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε

0: σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι. Φέρε από το ψυγείο 4 μπικοσκόλα.
2: Μόνο 8. Είσαι σίγουρος.
1: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι. Φέρε από το ψυγείο 4 μπικοσκόλα.
2: Μόνο 8. Είσαι σίγουρος.
1: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι.
3: Διψάς για μπάλα με ένα συνένα. Και στα μεγάλα μάτς, Βίκος Κόλλα με ένα συνένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Βίκος Κόλλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
4: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
5: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 8133. Καθημερινά και Σάββατο.
6: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
7: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
6: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
7: Και?
6: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
7: Ε, και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
6: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
8: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
10: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
11: Αμέ.
10: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
11: Αμέ.
10: Θα έρθεις από μένα.
11: Αμέ.
10: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής?
11: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Plus, plus, plus.
13: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
14: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
13: Δηλαδή?
14: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
13: Plus, plus, plus.
14: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
15: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
16: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
17: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
18: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
19: Το λογαριασμό παρακαλώ.
20: Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
21: Γκρι παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
22: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.
23: In Hotel and Architecture. Η ετήσια έκδοση που φτάνει στους decision makers της φιλοξενίας και της αρχιτεκτονικής. 6.000 έντυπα, 2.000 στοχευμένες αποστολές με courier σε αρχιτέκτονες, designers και κατασκευαστικές εταιρείες. 12.000 τουριστικές επιχειρήσεις λαμβάνουν την ψηφιακή έκδοση. Δυναμική παρουσία σε όλες τις μεγάλες εκθέσεις του κλάδου. Ομιλίες, ημερίδες, networking. Γίνε και εσύ μέρος του IN. Δήλωσε συμμετοχή έως 20 Ιουλίου. Πληροφορίες στο 2310 682-385 και στο inhotel.gr. Το in με 2 n.
24: Μετροπόλης!
0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
1: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι μετά τον ωρημαγδό στην κυριολεξία διαφημίσεων. Ευχάριστο μεν, αλλά εν πάση περιπτώσει ο χρόνος είναι πολύτιμος για μας που έχουμε το στόμα σε επαφή με το μικρόφωνο. Και να καλημερίσω το σημείο αυτό την αγαπημένη σας και μου και αγαπημένη μου κυρία Πανταζή Βάσο, την πασίγνωστη δικηγόρο. Καλημέρα κυρία Πανταζή. Κυρία Πανταζή, με ακούτε? Με ακούτε? Τι διάλογο γίνεται ρε παιδί μου? Τι θα γίνει όποτε βγάζουμε κόσμο αυτή τη δουλειά, θα γίνεται? Είναι τηλεφωνία αυτή? Κύριε Πανταζή, με ακούτε?
1: Τώρα σας ακούω κανονικά. Καλημέρα, καλημέρα και σε όσους και σε όσους μας ακούν.
0: Ως πολιτισμένη χώρα. Παραδείγματος χάρη, στο γραφείο μου έχω μια κάμερα για να ξέρω τι γίνεται και έχει επαφή με το κινητό μου. Από το σπίτι μου δεν μπορώ να έρθω σε επαφή. Συνεργάτες μου μπορούν να έρθουν σε επαφή με το γραφείο γιατί είναι πιο κοντά στα σπίτια αυτών. Αυτή είναι η Ελλάδα. Και πάω στο σιδηροδρομικό σταθμό στη Μόσχα που είναι 5 χιλιόμετρα κάτω από το έδαφος και το κινητό τηλέφωνο χτυπάει καμπάνα. Μήπως πρέπει να ασχοληθούμε και με τα κινητά τηλέφωνα, κυρία Πανταζή?
1: Εντάξει, γενικότερα έχετε καταλάβει ότι υπάρχουν τεράστια θέματα και ασφάλειας και στη δημόσια διοίκηση, αλλά γενικότερα και στην καθημερινότητα του Έλληνα πολίτη. Εμένα με έχει συγκλονίσει αυτό το τελευταίο έγκλημα που έλαβε χώρα στην Καλυθέα. Είναι αδιανόητο το ότι μιλάμε τώρα για σφαγιασμό ανηλίκων 15 ετών, κύριε Παπαδαφυρίου, για οπαδικά. Δηλαδή σε μια χώρα, και μιλάω σε μια πόλη που έχει θρηνήσει θύμα οπαδικής βίας, ένα νέο παιδί, τότε τον Άλλη και τον Καμπανό, και καθημερινώς γινόμαστε μάρτυρες οπαδικής βίας. Είναι αδιανόητο το ότι μιλούμε πλέον για συμμορίες ανηλίκων οι οποίοι μαχαιρώνουν μέσα σε κεντρικές πλατείες για οπαδικά ζητήματα.
0: Και το πρόβλημα αυξάνεται και πληθύνεται.
1: Αυξάνεται και πληθύνεται, διότι το πρόβλημα ξεκινάει από την οικογένεια, τα έχουμε ξαναπεί, από δύο γονείς οι οποίοι στα πλαίσια του να προσπαθήσουν να σώσουν ό,τι σώζεται, δουλεύουν απεριόριστες ώρες και οι δύο, δεν υπάρχει επικοινωνία με τα παιδιά. Τα παιδιά είναι εκτεθειμένα διαρκώς στο διαδίκτυο, στο ίντερνετ και στα social media, τα οποία δεν είναι προορισμένα για ηλικίες οι οποίες δεν έχουν διαμορφώσει ακόμα ψυχολογικό και συνειδησιακό υπόβαθρο. Και το σχολείο πλέον έχει μετατραπεί απλά σε μια αποθήκη των παιδιών που τα παρκάρουν πολλές φορές οι γονείς χωρίς να έχουν άλλη ουσιαστική επικοινωνία με τους εκπαιδευτικούς για λίγες ώρες μέχρι να φύγει το πρόβλημα από πάνω.
0: Οι εκπαιδευτικοί δεν φτάνε?
1: Κατά την άποψή μου φτάνε περισσότερο γονείς.
0: Εμείς είχαμε εκπαιδευτικό. Εμένα ο πατέρας μου ήταν γιατρός και τον εκτιμούσαν άλλα τα χρόνια και τον εκτιμούσαν απόλυτα σε όλη την πόλη.
1: Ναι, αλλά
0: και φάγαμε χαστούκι από τους καθηγητές και όταν το είπαμε στον πατέρα μου είπε καλά σε κάνανε.
1: Ακούστε λοιπόν, το πρόβλημα ξεκινάει από το γεγονός ότι πλέον ζούμε σε μια παιδοκεντρική πραγματικότητα κοινωνική. Εγώ είμαι εναντίον αυτού του μοντέλου. Ο γονιός πρέπει να είναι το αφεντικό του σπιτιού.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Το αφεντικό του σπιτιού. Πλέον με όλα αυτά τα μοντέλα ξένης διαπαιδαγώγησης, ευρωπαϊκά πρότυπα που έχουν εισαχθεί στη χώρα, βλέπουμε μητέρες και πατεράδες σε απόγνωση να προσπαθούν να βγάλουν άκρη με τους μικρούς δικτάκτορες που μεγαλώνουν, και πλέον έτσι και κάνει παρατήρηση ο δάσκαλος ή τολμήσει και πει κάτι. Είδατε τι έγινε πάλι στη Βόρεια Ελλάδα με την εκπαιδευτικό η οποία αυτοκτόνησε, διότι δεν μπορούσε πλέον να οριοθετήσει μία τάξη σχολική, διότι οι ίδιοι γονείς δεν δεχόντουν τα παιδιά τους έχουν θέματα. Θα σας πω ότι συλλαμβάνονται ανήλικοι, ενημερώνουμε τους γονείς και οι γονείς το μόνο που μας ρωτάνε είναι ποια είναι η εξέλιξη από εδώ και πέρα, μόνο δικαστικά. Και όταν τους εξηγούμε ότι αυτό πρέπει να τους προβληματίσει είναι ότι σε αυτή την ηλικία τρέχουν στα αστυνομικά τμήματα και όχι αν ο αστυνομικός θα γράψει αυτό ή το άλλο στην κατάθεσή του. Το μόνο που ακούμε ως μόνιμη αποδόση είναι εντάξει, είναι παιδιά.
0: Δεν μου λέτε κύριε Πανταζή, αν λάβουμε υπόψη μας ότι η τεχνολογία αυξάνεται με τεράστιους ρυθμούς, μήπως είναι αδύνατον πλέον να υπάρχει οικογενειακή πειθαρχία και οικογενειακή αγάπη που υπήρχε στο παρελθόν, όταν η τεχνολογία επηρεάζει απόλυτα η νεολαία η οποία έχει δηλητηριαστεί και το βλέπουμε κάθε μέρα?
1: Δημιουργούμε ανοριακά παιδιά και μεταγενέστερα δημιουργούμε ανοριακούς πολίτες. Και θα σας πω βέβαια ότι εγώ χαιρέτησα με πολύ μεγάλη ικανοποίηση την νομοθετική ρύθμιση που πέρασε επιτέλους, η οποία υπάρχει βέβαια ευρωπαϊκά και έχει ενσωματωθεί πια και στη χώρα μας μέσω ευρωπαϊκών οδηγιών, για την απαγορευμένη χρήση του ίντερνετ και των social media κάτω των 15 ετών. Δεν μπορείτε να αντιληφθείτε πόσο έχει αλλάξει η ψυχοσύνθεση των παιδιών μας λόγω της απεριόρισης χρήσης του διαδικτύου.
0: Ακριβώς.
1: Και φυσικά όλο αυτό προέρχεται και από το μοντέλο αλλαγής της ελληνικής οικογένειας. Μην ξεχνάτε ότι τις περασμένες δεκαετίες, κατά κόρον, εργαζόταν ο ένας από τους δύο γονείς. Συνήθως η μητέρα ήταν αυτή που έμενε πίσω και φρόντιζε, σε εισαγωγικά το φρόντιζε.
0: Να τρως, να πίνεις, την καθαριότητα.
1: Να βλέπει τι γίνεται μέσα στο σπίτι, δηλαδή είχαν μοιραστεί οι ρόλοι.
0: Έτσι ήταν, όπως
1: από όταν και η μητέρα και η γυναίκα βγήκε στην αγορά εργασίας, διότι δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά για να επιβιώσει μια ελληνική οικογένεια. Και μετά μην αναρωτιούνται γιατί δεν γεννάνε οι Ελληνίδες και οι Έλληνες παιδιά. Δεν μπορούν να τα μεγαλώσουν. Γι' αυτό δεν γεννάνε. Καταλαβαίνετε ότι πλέον τα παιδιά έχουν μείνει με μεταλλάδες, με ανεξέλεγκτα μέσα στα σπίτια, και αυτό όλο δημιουργεί μία διαταραχή στην επικοινωνία που υπάρχει, με τα παιδιά μας στην ουσία να είναι μικρά αγρίνια τα οποία επιζητούν προσοχή.
0: Θέλω λίγο να αλλάξουμε θέμα.
1: Ναι.
0: Και να μιλήσουμε για το ΠΚΠ. Διότι εντύπωση προκαλεί σε όλο τον κόσμο, εντύπωση προκαλεί η εντονότατη επιμονή της Ευρωπαίου Εισαγγελέας, η οποία με ισχυρά στοιχεία αποδεικνύει πάρα πολλά πράγματα, και η αδιαφορία, η τεχνητή αδιαφορία ή παραπληροφόρησης που επιχειρείται σχετικά με τη λειτουργία του ΠΚΠ, ο οποίος τελικά ήταν ένα μαγαζί το οποίο οικονομούσαν πάρα πολύ και την πληρώνουν άνθρωποι, από ό,τι διαβάζω, που δεν φταίνε τώρα τελευταία, και αυτοί που φταίνε κυκλοφορούν ελεύθεροι με τη βούλα του νόμου να τους υποστηρίζει.
1: Λοιπόν, να δώσουμε και μία είδηση, διότι δεν πέρασε σαν βασική είδηση την εβδομάδα που μας πέρασε. Εσείς δίνετε τη δυνατότητα να ενημερώνετε ο κόσμος, κύριε Παπαζαφύριου, για αυτά που δεν λένε τα μεγάλα τηλεοπτικά μέσα. Απορρίφθηκε η προσφυγή της κυρίας Κοβέση στον Άριο Πάγο. Για ποιο λόγο είχε κάνει προσφυγή η Ευρωπαία Εισαγγελέας? Είχε πει ότι σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη.
0: 5 χρόνια.
1: Είναι 5 χρόνια οι εντεταλμένοι Ευρωπαίοι Εισαγγελείς. Εσείς εδώ τους κάνατε 2. Γιατί όμως εμείς τους κάναμε 2? Αυτό είναι το ένα ερώτημα. Η άποψη της ομιλούσης είναι ότι τους κάναμε 2 για να έχουμε τον έλεγχο τους καταρχήν. Να βλέπουμε περίπου τι γίνεται και μην τους αφήσουμε ανεξέλεγκτους καμιά πενταετία και μας βγάλουν καμιά πενταριά σκάνδαλα. Αυτή είναι η άποψή μου.
0: Δεν θα επιβληθεί η άποψη της κυρίας Κοβέση?
1: Όχι, απορρίφθηκε λοιπόν. Με πλειοψηφία μειοψήφισαν 10 ευρωπαγίτες η προσφυγή, και τελικώς οι δικοί μας Ευρωπαίοι εντεταλμένοι, γιατί ξέρετε ότι η Ελλάδα πρωτοστατεί σε αυτά πάντα. Ξεχωρίζουμε για αυτά, για αυτού του είδους πράγματα, δεν ξεχωρίζουμε για άλλα.
0: Ναι, αλλά αυτό δεν λέγεται δημοκρατία όμως. Αυτό δεν λέγεται δημοκρατία.
1: Θα σας πω λοιπόν, εδώ φαίνεται πάλι ότι υπάρχει μια προσπάθεια ελέγχου του θεσμού με μια μικρότερη διάρκεια δραστηριότητα και αρμοδιότητα των Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Ως προς τον ΟΠΚΠ, για μένα ο ΟΠΚΠ ήταν ένα μεγάλο κομματικό μαγαζί στο οποίο εξυπηρετούνταν οι μέτεροι. Υπήρχε μια γραμμή ότι δώστε, εξυπηρετήστε, όλοι αυτοί είναι οι ονοί ψηφοφόροι μας. Βέβαια, προσέξτε τώρα, σε ένα κράτος ανταλλαγής το οποίο έχει μάθει και τον πολίτη να λειτουργεί έτσι. Διότι το ΟΠΚΠ για να λειτουργήσει έπρεπε να πάει, να πας και εσύ και να ζητήσεις το ρουφέτη.
0: Δεν μπορεί να διαφορετικά, δεν γίνεται ο πολίτης.
1: Δεν λειτουργούσε μονομερός. Επομένως λοιπόν, σε αυτή τη διαμόρφωση ενός ιδιότυπου, θα μου επιτρέψετε να την πω τη φράση, κομματικού στρατού, δημιουργούνταν λοιπόν κομματικοί στρατοί, οι οποίοι επειδή ταΐστηκαν όλο αυτόν τον καιρό, θα δίνανε και την απαραίτητη ψήφο στήριξη και θα προσκομίζανε, διότι όταν μιλάμε για ΟΠΚΠ στην Κρήτη, να ξέρετε, μια οικογένεια είναι 500 ψήφοι. Μην νομίζετε ότι είναι όπως είναι στο κέντρο της Αθήνας ή στην κεντρική Ελλάδα, διότι όλοι εκεί έχουν τόσο μεγάλες συντεκνιές που λένε αυτοί, κουμπαριές και όλο αυτό το πράγμα, το οποίο μια οικογένεια μπορεί να σου φέρει με το μισό χωριό. Επομένως λοιπόν, για μένα φυσικά και ήταν ένα κομματικό μαγαζί, υπήρξε συνεργασία και κρατικών αξιωματούχων και πολιτών και ενδιάμεσων, οι οποίοι κάνανε τους κομφερασιέ. Κατασπαταλήθηκε απίστευτο ευρωπαϊκό χρήμα. Έτσι, σε μια χώρα, ξαναλέω και θα το λέω όσο μου δίνεται δυνατότητα, που δεν υπήρχαν 80.000 ευρώ για να φτιαχτεί τηλεδιοίκηση στη Λάρισα και να θρυνεί και να μην
0: πολύ ωραία. 57 νεκρούς. Λοιπόν, σύμφωνα με αυτά που ξέρουμε, στη Γαλλία υπάρχει ένας πρώην πρόεδρος ο οποίος κυκλοφορεί με βραχιολάκι. Στη Νότια Κορέα είναι φυλακή ένας πρώην πρόεδρος. Στην Αργεντινή, μία που ήταν πρόεδρος, τι ήταν, συνελήφθη γιατί πήγε και πήρε ένα ακριβό ρολόι και έδινε εξηγήσεις μια εβδομάδα για το δικαιολογήσει. Στην Αμερική, ένα σημαντικότατος Αμερικανός γερουσιαστής είναι στη φυλακή για 12 χρόνια. Απ' την άλλη μεριά, τώρα έχουν σύσκεψη οι γερουσιαστές στα 2 χρόνια, έτσι γίνεται στην Αμερική, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει να χάσει την πρωτοκαθεδρία ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Τι σοή δημοκρατία έχουμε εμείς? Μήπως έχουμε δημοκρατία της πλάκας όταν το 41% γίνεται πλειοψηφία με την ενισχυμένη αναλογική και μιλάμε για δημοκρατία?
1: Εμείς έχουμε τη δημοκρατία του δεν θα απολογηθώ σε κανέναν κερατά.
0: Άρα δεν είναι δημοκρατία αυτό.
1: Έτσι είπε ο κύριος Αβραμόπουλος, για τον οποίο εκδόθηκε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Μην περιμένετε ποτέ ελληνικό ένταλμα σύλληψης για πολιτικά πρόσωπα. Εάν δεν γίνει απαιτούμενη συνταγματική αλλαγή του άρθρου 86, θα παραμένουμε το μοναδικό ευρωπαϊκό κράτος που έχουν τα πολιτικά πρόσωπα ασυλία. Και ξαναλέω, για εγκλήματα, όχι για πολιτική δραστηριότητα. Και ο κύριος Αβραμόπουλος σε ευρωπαϊκό κράτος βγήκε στα μεγάλα τηλεοπτικά μέσα και είπε την εξής φράση: σιγά μην απολογηθώ σε κανέναν κερατά από αυτούς. Και είδατε να ανοίγει καμία μύτη.
0: Μισό λεπτό, εδώ είπε.
1: Να το είχε πει κάποιο άλλο πολιτικό πρόσωπο.
0: Εδώ είπε άλλο ο Αβραμόπουλος. Είπε, θα αποσυρθώ από την ασυλία μου, θα, για να πάω να δώσω εξηγήσεις.
1: Καλά, επειδή εγώ έχω χορτάσει από αυτές τις θα αποσυρθώ από την ασυλία μου. Θα αποσυρθώ από την ασυλία μου, καταρχήν, να ξέρετε, στα ελληνικά κοινοβουλευτικά δρόμενα είναι ήδη συμφωνημένο ότι δεν θα σε ψηφίσουμε. Οπότε πες εσύ ότι θα αποσυρθείς. Εδώ όμως είναι παντελώς αδιάφορο αν ο κύριος Αβραμόπουλος θα αποσυρώταν ή όχι, γιατί μιλάμε για ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, στο οποίο δεν παίζει κανένα απολύτως ρόλο η ευρωπαϊκή ασυλία.
0: Θα εφαρμοστεί το ένταλμα.
1: Θα εφαρμοστεί, θα σας πω ότι πρέπει να εγκριθεί από δικαστικό όργανο ελληνικό, εφόσον υπάρχουν οι απαιτούμενοι λόγοι. Δεν το έχω δει το ευρωπαϊκό ένταλμα, είμαι σίγουρη ότι θα γίνει η απαιτούμενη διαδικασία. Εμένα όμως με εξενίζει το θράσος.
0: Συγγνώμη λίγο, συγγνώμη λίγο.
1: Είναι ένα πρόσωπο από τις ευρωπαϊκές αρχές και βγαίνει δημόσια και σου λέει ότι τους αποκαλώ κερατάδες και δεν θα απολογηθώ σε κανένα.
0: Πολύ ωραία. Τι δουλειά έχει ο ευρωβουλευτής με τις ελληνικές αρχές? Οι ευρωπαϊκές αρχές πρέπει να αποφασίσουν, αφού είναι ευρωβουλευτής.
1: Δεν είναι εν ενεργεία ευρωβουλευτής.
0: Ήταν όμως εν ενεργεία, αλλά εφαρμόζεται ο νόμος ευρωβουλής.
1: Πρέπει να εκδοθεί στην ουσία, σαν έκδοση είναι η διαδικασία, δεν είναι ακριβώς αυτό, από ελληνικό όργανο, νομίζω ότι είναι το Συμβούλιο Φετών. Για να δοθεί στις αρμόδιες αρχές. Εγώ ξαναλέω όμως, είναι εντυπωσιακή η έπαρση, το εγώ, την αίσθηση το καταδίωκτο που έχει το ελληνικό πολιτικό προσωπικό. Και εδώ έγκυται τώρα, γιατί είμαστε πλέον σε μια άτυπη προεκλογική περίοδο, να δει ο ελληνικός λαός τα προγράμματα των κομμάτων και δεν νοείται να έχουμε κοινοβουλευτικά κόμματα τα οποία υποστηρίζουν ακόμα την ύπαρξη του άρθρου 86.
0: Ρίβος.
1: Δηλαδή το να κρύβεται ένα πολιτικό πρόσωπο πίσω από μια ιδιότυπη ασυλία και να μην τιμωρείται για εγκλήματα που έχει κάνει.
0: Εμένα η πολιτική μου από αυτή την εκπομπή είναι ότι πρέπει να πάνε όλοι να ψηφίσουν.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Αυτό είναι το μεγάλο όπλο, διότι όταν, ας πούμε, σου λέω, Έλενα, έλα μωρέ, τι να ψηφίσω, δεν βαριέσαι, και πάει και ψηφίσει το 50%. Ενώ πρόσφατα στην Ουγγαρία πήγε το 85%. Στην Τουρκία πήγε το 93,5% την πρώτη φορά και το 94,7% τη δεύτερη φορά, όταν γίνανε εκεί για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Και εδώ πέρα έχουμε μια εποχή εφαρμογής δημοκρατίας στους πολίτες αυτής της χώρας, τότε είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Αυτό είναι
1: η
0: το συμπέρασμα.
1: Η εποχή ευνοεί πάντα τον πρώτο. Αυτό είναι το δικό μας σύστημα, το εκλογικό σύστημα. Εγώ χαιρετίζω πάντα τη δημιουργία και την ύπαρξη πολλών κομμάτων. Θεωρώ ότι ο καθένας από εμάς, και συμπεριλαμβάνω και τον εαυτό μου, δεν μπορεί να μην κάπου από όλους αυτούς τους κομματικούς σχηματισμούς που θα έρθουν στην πορεία να μην ταιριάζει πουθενά.
0: Πολύ ωραία.
1: Από εκεί και πέρα, ναι, εγώ ξαναλέω, ναι, ότι έχουμε μία τεράστια αποχή και στην ουσία ποιοι ψηφίζουν και ποιοι βγάζουν κυβερνήσεις. Αυτό που είπαμε πριν, ξαναγυρνάμε στο ΠΚΠ, οι κομματικοί στρατοί οι οποίοι έχουν καϊστεί.
0: Πολύ ωραία.
1: Όταν λοιπόν ο Έλληνας πολίτης δεν πάει να ψηφίσει, στην ουσία διαιωνίζει μια υπάρχουσα κατάσταση.
0: Θέλω να μου πείτε με βάση τη νομική σας γνώση και με βάση τη λογική, τι θα πει δημοκρατία όταν υπάρχει μια έκφραση της ελληνικής γλώσσας που λέγεται ενισχυμένη αναλογική. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να παίρνω 41%, να βγάζω 117 βουλευτές και με την ενισχυμένη αναλογική να γίνονται 125. Πρώτον, κλέβω βουλευτές από άλλα κόμματα για να εφαρμοστεί ενισχυμένη αναλογική επειδή είμαι πρώτος, και τώρα έρχεται ο Μητσοτάκης και λέει, ας πάρουμε πάνω από 27% και θα εφαρμόσουμε πάλι αυτά τα συστήματα. Είναι η δημοκρατία αυτή?
1: Είναι δεδομένο ότι πάλι θα πάμε σε ενισχυμένη αναλογική. Εγκαταλείφθηκε η απλή αναλογική που είχε εφαρμοστεί μόνο την πρώτη φορά στις εκλογές του 23 του Μαΐου, αν θυμάμαι καλά του 23. Θα πάμε σε ενισχυμένη αναλογική. Γιατί είναι τόσο χαμηλά τα ποσοστά πλέον που κινούνται τα κόμματα, όπου σου λέει δεν θα μπορέσω να σχηματίσω κυβέρνηση και θα πρέπει να μπω σε μια λογική κυβερνήσεων συνεργασίας, που αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα σε αυτόν που θέλει να κυβερνήσει. Αφενός με γιατί μπορεί να μην ταιριάζουν τα προγράμματα, αφετέρου όμως γιατί είναι σαν να ανοίγει την κουτάλα και την κατσαρόλα και για άλλους. να το λέμε όσο έχουν τα πράγματα. Από εκεί και πέρα, λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι η ενισχυμένη αναλογική, δυστυχώς, για την ελληνική πολιτική πραγματικότητα, είναι το μόνο εκλογικό μοντέλο που μπορεί να δουλέψει, διότι βλέπετε ότι με την απλή αναλογική φτάνουμε σε κυβερνητική.
0: Ναι, αλλά αυτό δεν είναι δημοκρατία.
1: Όχι, δεν είναι, είναι μια πλασματική βουλή στην πραγματικότητα.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, έχει στην ουσία 30 φυτευτούς βουλευτές, να το πούμε έτσι λαϊκά, να καταλαβαίνει ο κόσμος, οι οποίοι στην ουσία είναι μια κλήρωση που γίνεται σε ποια περιφέρεια θα κάτσει και θα εκλεγεί βουλευτής. Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι αν κάτι να, έτσι να εκπαιδευτούμε ως πολίτες, και χαίρομαι πάρα πολύ όταν είμαι στην εκπομπή σας, γιατί μας ακούνε πάρα πολλοί κόσμος, οπότε ταξιδεύω στη Βόρεια Ελλάδα, μου λένε όλοι για την ραδιοφωνική σας εκπομπή, να σας πω λοιπόν ότι πρέπει να εκπαιδευτούμε και για, ποιο, και για το πολιτικό προσωπικό που στέλνουμε στη Βουλή. Έτσι. Δηλαδή για μένα η τελευταία κοινοβουλευτική περίοδος ήταν από τις χειρότερες σε ποιότητα προσωπικού που έχω ζήσει, και είμαι 43 χρονών και είμαι μέσα σε μια δουλειά η οποία είναι μέσα στην κοινωνία.
0: Ναι, αλλά αυτό δεν λέγεται δημοκρατία. Δηλαδή προσβάλλουμε και βιάζουμε τη λέξη δημοκρατία.
1: Κοιτάξτε, θα σας πω όμως και θα με επιτρέψετε ότι υπάρχουν και κόμματα, ναι, τα οποία λειτουργούν ως παραμάγαζα προσωπικότητων συγκεκριμένων. Ήδη βλέπετε ότι υπάρχει ένας διάλογος στη δημόσια σφαίρα.
0: Ωραία.
1: Που ο αρχηγός βάζει εκ των προτέρων ποιους θέλει να είναι να εκλεγούν βουλευτές. Ένα συγκεκριμένο κλειστό κλαμπ ανθρώπων και αυτοί εκλέγονται.
0: Ναι, μισό λεπτό.
1: Θα πρέπει να προσέχουμε πραγματικά να ψηφίζουμε κόμματα τα οποία δεν είναι ένας.
0: Μισό λεπτό, αυτό έχει γίνει μόδα. Όταν αυτό το πράγμα γίνεται μόδα.
1: Έχει γίνει μόδα, να σας θυμίσω ότι στην Πλεύση Ελευθερίας έχουν γίνει συγκεκριμένες καταγγελίες ότι ήταν προμοιρασμένες από πριν οι έδρες ποιος θα πάρει ποιον.
0: Γνωστό.
1: Αυτό δεν είναι δημοκρατία.
0: Γνωστό.
1: Λοιπόν.
0: Πολύ ωραία. Όχι, όταν λέω αυτή τη στιγμή ο αρρωστημένος επηρεασμός του Έλληνα, ο οποίος είναι γεμάτος προβλήματα, δεν του δίνει να έχει σωστή πολιτική συνείδηση, γιατί τον ενδιαφέρει η οικονομική συνείδηση. Αλλά δεν βλέπω αντιδράσεις. Όταν μαζεύτηκαν 2 εκατομμύρια για την ιστορία των Τεμπών, θέλω να μαζευτούν άλλα 2 εκατομμύρια για τα οικογενειακά προβλήματα που έχουν οι Έλληνες και πολλοί από αυτούς δεν έχουν να φάνε. Γιατί εκεί γιατί δεν μαζεύονται. Με αποτέλεσμα, κυρία Καριστιανού, να ξεχάσει τα Τέμπη και να ασχολείται με το πολιτικό σύστημα, και ήδη την εγκαταλείψανε διάφορα στελέχη, διότι πολλοί βλέπουν την αλήθεια. Την ανακοίνωσα εγώ την αλήθεια από αυτή την εκπομπή και δικαιώνομαι απόλυτα.
1: Κοιτάξτε, ήμουνα πολύ επιφυλακτική. Θυμάστε όταν είχαμε κάνει κάποιες συζητήσεις το χειμώνα. Σας έλεγα ότι τα 2 εκατομμύρια κόσμου των Τεμπών δεν κατέβηκαν για την κυρία Καριστιανού, ούτε για τον κύριο Τάδε ή την κυρία Τάδε, κατέβηκαν για το πάγιο αίτημα της δικαιοσύνης.
0: Κατέβηκαν.
1: Κατά την άποψή μου, ήταν λάθος το timing πριν τελειώσει αυτή η ποινική διαδικασία της, να πολιτευτεί σεβαστή απόφασή της, κατανοητή, και για το λόγο τον οποίο το κάνει κατανοητό, απλά εγώ έχω τις επιφυλάξεις μου, διότι δυστυχώς φαίνεται ότι ένα ολόκληρο κίνημα δεν θα θέλα εγώ προσωπικά να το καπηλευτεί ή να καπελωθεί από μια κομματική.
0: Ναι, αλλά υπάρχει μια έκφραση που λέει.
1: Τα Τέμπη ήταν πανελλαδικά, πανκομματικά και πανιδεολογικά.
0: Υπάρχει μια έκφραση που λέει, να με συγχωρείτε που σας διακόπτω, η ζωή συνεχίζεται. Και η ζωή είναι, για να συνεχιστεί, είναι πιο ισχυρή από οτιδήποτε έγινε στο παρελθόν.
1: Δεν διαφωνώ. Για μένα όμως πρέπει να κοιτάξουμε τις δημοσκοπήσεις και να δείτε κάτι συγκλονιστικό, κύριε Παπαζοφυρίου. Το μεγαλύτερο αίτημα των Ελλήνων πολιτών για να αποφασίσουν ποιον θα ψηφίσουν είναι η ασφάλεια. Δηλαδή ότι δεν θα έχω κανένα περίεργο πολιτικό θέμα τύπου να κλείσουν οι τράπεζες, να μην πληρώνουμε τους μισθούς μας, τις συντάξεις μας κτλ. Άρα, εάν δεν σοβαρευτεί και η αντιπολίτευση και δεν εμφανίζει μια σοβαρή εικόνα, μην αναρωτιούνται γιατί δεν αλλάζει μετά η κυβέρνηση.
0: Πολύ ωραία.
1: Πρέπει να γίνει σοβαρό πολιτικό πρόγραμμα.
0: Επειδή δεν έχουμε χρόνο, είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να συμβαίνει αυτό το πράγμα, όταν οι τράπεζες κλείσανε ουσιαστικά, ανεξάρτητα αν δεν βάλανε λουκέτο, πήραν 65 δισεκατομμύρια κατ' εμέ, το κάνανε 57 αυτοί μετά, κατ' εμέ 65, από τα οποία θα επιστρέψουν μόνο τα 5 για να λειτουργήσουν, και δεν έγινε ένα τεράστιο θέμα σε όλη την Ελλάδα.
1: Καλά, εδώ να σας θυμίσω ότι ο ελληνικός λαός αυτή τη στιγμή εμφανίζει ως δεύτερο κόμμα το κόμμα ενός πρωθυπουργού που ψήφισε για εσάς τους βορειολαδίτες στη Συμφωνία των Πρεσπών. Κλείσαν οι τράπεζες και πηγαίναμε και πέραμε στις ουρές 300 ευρώ.
0: Επίτηδες του το έκανε,
1: και
0: γιατί θέλει.
1: Ξαφνικά ο ίδιος άνθρωπος εμφανίζεται τώρα, λες και έχουμε πάθει λοβοτομή. Λοβοτομή όλοι, λες και δεν ζήσαμε εμείς στην Ελλάδα του 15-19. Τρομακτικό αυτό. Εμφανίζεται ως ο σωτήρας. Ποιος? Ο ίδιος άνθρωπος που είπε εγκαταλείπω την πολιτική γιατί απέτυχα.
0: Πολύ ωραία, σας πληροφορώ ότι επίτηδες το είπε για να με εκνευρίσει, γιατί θα τον καλέσω στην εκπομπή.
2: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
3: Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Αναλόγως που βρίσκεται είναι άλλος υπεύθυνος.
4: Ή αν σκοτώσεις μια γάτα, σου βάζουν 50.000 πρόστιμο από ό,τι διάβασα σήμερα.
3: Έτσι, έχουμε στάσει τους σκύλους και τις γάτες να τους θεωρούμε σημαντικότερες από τους ανθρώπους.
4: Σωστόν. Λοιπόν, είστε δημοφιλέστατε. Άμα δείτε μηνύματα εδώ πέρα, εγώ δεν μας πάει στο κομπιούτερ, θέλω να τα λέμε πιο συχνά.
3: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ για την έτσι πάντα ωραία κουβέντα που κάνουμε. Καλή συνέχεια σε όλους.
4: Ειδικά φυλάκια στο καινούριο τέκνο.
3: Θα δώσω στο μικρό μωράκι τώρα.
4: Να είστε καλά.
3: Να είστε καλά.
4: Γεια σας κυρίες και κύριοι, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
5: Και τώρα το FIFA World Cup Trivia. Μια χορηγία της Ιζωμάτ ΑΚ22. Γιατί δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
6: Το 1990 στα γήπεδα της Ιταλίας γράφτηκε μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων. Το Καμερούν, μια ομάδα που λίγοι υπολόγιζαν πριν από τη σέντρα της διοργάνωσης, κατάφερε να μαγεύσει τους φιλάθλους με το πάθος, τη δύναμη και την τόλμη του παιχνιδιού του. Μεγάλος πρωταγωνιστής, ο Αϊθαλής Ροζέ Μιλά. Σε ηλικία 38 ετών, ο χαρισματικός επιθετικός ερχόταν από τον πάγκο και άλλαζε τις ισορροπίες με τα γκολ και τις μαγικές ενέργειές του. Οι χαρακτηριστικοί πανηγυρισμοί του δίπλα στο σημαίακι του κόρνερ έμειναν αξέχαστοι. Το Καμερούν νίκησε την Αργεντινή στην Μιέρα, απέκλεισε την Κολομβία στους 16 και έγινε η πρώτη αφρικανική ομάδα που έφτασε μέχρι τα προημιτελικά. Παρότι λήγησε στην παράταση απέναντι στην Αγγλία, τα αδάμαστα λιοντάρια είχαν ήδη γράψει ιστορία και είχαν κερδίσει το σεβασμό όλου του πλανήτη.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
9: Η ώρα είναι 11. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
10: Τρεις Φρέντο Εσπρέσο.
11: Lucky.
10: Τάκι.
11: Lucky 13.
10: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
11: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
10: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
12: Κύριε Lucky, έτοιμα.
10: Τάκης.
12: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
13: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
12: Και σε λένε Τάκη.
14: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα το πρωί έξω από τη Θεσσαλονίκη με έναν οδηγό φορτηγού να χάνει τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε επί της Εγνατίας Οδού στο ύψος του Σοχού στο ρεύμα προς Καβάλα. Στο σημείο γίνονται εκτροπές στην κυκλοφορία καθώς το φορτηγό μετέφερε οικοδομικά υλικά τα οποία και διασκορπίστηκαν στο οδόστρωμα. Κλειστός είναι και σήμερα ο περιφερειακός της Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα πορείας της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού στο ύψος του Ανισόπεδου Κόμβου Πηλέας Πανοράματος λόγω εργασιών για το flyover. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα Σάββατο στο τρίτο πόδι της Χαλκιδικής, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κίνδυνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Πρόστιμο ύψους 50.000 ευρώ επιβλήθηκε στην 60χρονη που έχει ταυτοποιηθεί από την ελληνική αστυνομία ως η οδηγός του αυτοκινήτου που πάτησε και σκότωσε τον ηλικιωμένο αδέσποτο σκύλο στη Γαστούνη. Τον δρόμο για απευθείας σύσπραξη των δημοτικών τελών από τους Δήμους και όχι μέσω των λογαριασμών ρεύματος ανοίγει νομοτεχνική βελτίωση που επέφερε ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος στο νομοσχέδιο για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Στη διεθνή επικαιρότητα, αποκαρδιωτικές είναι οι εικόνες που καταγράφουν την ανίποτη καταστροφή στη Βενεζουέλα λίγα μόλις 24 ώρα μετά τον φωνικό διπλό σεισμό που ισοπαίδωσε ολόκληρες συνοικίες. Τουλάχιστον 920 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, περισσότεροι από 3.360 έχουν τραυματιστεί, ενώ ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών εκτιμά πως περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Περισσότεροι από 100 εκατομμύρια Ευρωπαίοι βρίσκονται αντιμέτωποι τις τελευταίες ημέρες με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 35 βαθμούς Κελσίου καθώς το παρατεταμένο κύμα καύσωνα δοκιμάζει τις αντοχές πολιτών, συστημάτων υγείας και δημόσιων υπηρεσιών σε ολόκληρη τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη. Σύμφωνα με τα ευρήματα έρευνα, σχεδόν οι μισές από τις 850 μεγαλύτερες πόλεις της Ευρώπης βιώνουν αυτή τη στιγμή τη μεγαλύτερη θερμική καταπώνηση στην ιστορία τους. Τέλος, λίγες νεφώσεις οι οποίες στις μεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν πρόσκαιρα, κυρίως στα ορεινά, αναμένονται σήμερα Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δημοσιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτό το Σάββατο κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
7: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
8: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
7: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310-36-54-36.
9: Nexus Facility, παρακαλώ.
7: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility. Και καθάρισες.
10: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
11: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
12: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
13: Έλα, μπαίνω τώρα σε σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
14: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
13: Ποιος μίλησε?
9: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
14: Στον δεύτερο.
9: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
14: Τι?
9: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
14: Μπήκα σωστά?
9: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
15: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
14: Όπου θέλω.
15: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
16: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
17: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
16: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
17: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
16: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
17: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
16: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
17: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
18: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
19: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
20: Coach.
19: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
20: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
19: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
21: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
22: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Κόψε και μοίρασε.
24: Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Τραγούδια, ιστορίες, συγκίνηση, ένταση και τη βαθιά ανάγκη να τραγουδήσουμε όλοι μαζί λίγο πιο δυνατά από ό,τι πρέπει. Με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Προπόληση εισιτηρίων cometogether.live και στο Σάρωθρον στα Λαδάδικα. Ώρα έναρξης 9. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στη Μονή Λαζαριστών.
15: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
25: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι μετά το διαφημιστικό καταράκτη για να καλημερίσω τον κύριο Κώστα Μαρδά.
1: Καλημέρα σας.
0: Τι κάνετε κύριε Μαρδά?
1: Ωραία.
0: Ήρεμο σας βλέπω παρόλα αυτά, αυτά που συμβαίνουν.
1: Ναι, είναι ήρεμα τα νερά, αλλά από τη μια μέρα στην άλλη μπορεί να γίνουν φορτουνιασμένα.
0: Θέλω να μου πείτε ένα περίεργο πράγμα το οποίο το συζητάνε πάρα πολύ και μπορείτε να μου πείτε σε μια απάντηση. Πώς είναι δυνατόν να μιλάμε για συμφωνία ειρήνης εκεί κάτω στον κόλπο και από την άλλη μεριά να γίνονται συνέχεια βομβαρδισμοί?
1: Από την αρχή είχα πει ότι θα πρόκειται για μια ανακοχή με βομβαρδισμό.
0: Πώς γίνεται αυτό?
1: Πράγματι, είχαμε εχθές αλληλοβομβαρδισμούς. Δηλαδή, οι Ιρανοί χτύπησαν ένα εμπορικό πλοίο που παρεύει τους κανόνες πλεύσης προς τα στενά του Ορμούς. Και σε αντίπεινα οι Αμερικάνοι χτύπησαν εγκαταστάσεις ραντάρ και πυραυλικές εγκαταστάσεις.
0: Τότε τι σοή ειρήνη θα υπάρξει εκεί?
1: Μα είναι μια ειρήνη στον αέρα. Είναι η συμφωνία της συμφωνίας, ο διαφωνία.
0: Πιστεύετε ότι θα εφαρμοστεί αυτή η ειρήνη? Εγώ πιστεύω δεν θα εφαρμοστεί.
1: Κοιτάξτε, μέχρι στιγμής και τα δύο μέρη, προσέξτε, ας πούμε και χθες, χτύπησε ο ένας, χτύπησε και ο άλλος, σταματάνε. Πιστεύω ότι και τα δύο μέρη θέλουν μια μακρά περίοδο ανασύνταξης. Ειδικώς δε καίγεται γι' αυτό, όχι τόσο για ανασύνταξη, όσο.
0: Ο Τραμπ.
1: Για να καίγεται γι' αυτό ο Τραμπ. Γιατί? Διότι του είπαν οι σύμβουλοι του ότι, πρόεδρε, αν συνεχιστεί ο πόλεμος, τότε σε ένα μήνα εξαντλούνται και τα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου των ΗΠΑ.
0: Δεν είναι μόνο αυτό. Και στρατό να στείλει εκεί πέρα θα έχει τεράστιες απώλειες.
1: Μα αποδείχθηκε ότι το κράτος του Ιράν έπαιξε σωστά το υπερόπλο που έχει, τη γεωγραφία, δηλαδή τα στενά του Ορμούς.
0: Ακριβώς.
1: Και βεβαίως αντιστάθηκε. Ο κόσμος υπέστη θυσίες. Είναι πάνω από 4.000 νεκροί και 120-140 κορίτσια, μαθητές. Θυμόσαστε που ένας Αμερικανός.
0: Το σχολείο.
1: Χτύπησε ένα σχολείο. Λοιπόν, και η άλλη πυρηνική σε εισαγωγικά δύναμη του Ιράν είναι η θρησκευτική θεοκρατική πίστη.
0: Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή είδαμε ότι όλοι οι Ιρανοί ήταν επιθαρχημένοι για ανεξάρτητα δεν υπάρχουν αντιρρήσεις.
1: Βεβαίως, καταρχάς δεν έγινε ούτε μία διαδήλωση.
0: Σαν λαός ήταν επιθαρχημένοι.
1: Στο διάστημα, φυσικά, εννοείται ότι πρόκειται για ένα απέσιο δικτατορικό καθεστώς
0: εν
1: ονόματι του Θεού. Αλλά ξέρετε, αυτά τα καθεστώτα τώρα δημιουργούν μια συνείδηση και αυτή τώρα η πολιτική ηγεσία, η οποία κανονικά θα έπρεπε να είναι υποκατηγορία για τη στέρηση των πολιτικών ελευθεριών, αυτή η πολιτική ηγεσία καθαγιάστηκε.
0: Ακριβώς.
1: Διότι αντιστάθηκε στον αμερικάνικο υπεριαλισμό.
0: Ακριβώς.
1: Όπως λέγαμε παλιά.
0: Θέλω να μου πείτε τώρα, για ποιο λόγο ο κύριος Τραμπ έχει τόσο καλές σχέσεις με τον Ερντογκάν, του δίνει κινητήρες για τα F-110 και τα μαχητικά Καν, και από την άλλη μεριά, για να γίνουν αυτά τα πράγματα, πρέπει να πάρει την άδεια από το Κογκρέσο. Το Κογκρέσο μπορεί να το υπερπηδήσει όταν είναι. Γιατί αν γίνει αυτό το πράγμα, δεν συμφέρει στρατιωτικά σε εμάς.
1: Ναι, καταρχάς να εξηγήσω γιατί. Προσέξτε, ο Ερντογάν και γενικά η Τουρκία μπορεί να είναι απίθαρκος σύμμαχος, αλλά είναι σύμμαχος. Σε αυτό το διάστημα του πολέμου στην Ουκρανία, εγώ έχω καταγράψει τουλάχιστον 25 ενέργειες του Ερντογάν υπέρ της Δύσης και των ΗΠΑ. Να πω ένα παράδειγμα. Βοήθησε να γίνουν οι συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη και είχαν φτάσει κοντά σε συμφωνία μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Δεύτερον, βοήθησε να γίνει συμφωνία για τα σιτηρά, να περνούν τα πλοία, και έτσι η Ευρώπη και η Αφρική και η Ασία δεν στερήθηκε το σιτάρι. Βοήθησε επίσης με Μπαϊρακτάρ την Ουκρανία. Έκανε εργοστάσιο στην Ουκρανία. Να φύγησε ένα πολεμικό πλοίο και το έστειλε στην Ουκρανία. Βοήθησε σε συνομιλίες μεταξύ Αμερικής και Ρωσίας ώστε σε αυτόν τον Ουκρανικό πόλεμο να μην χρησιμοποιηθούν πυρηνικά. Άνοιξε την πύλη προς τη Συρία, Μπαμπ Αλουατία λέγεται, για να περάσει ανθρωπιστική βοήθεια και να μην υπάρχει εκεί εξέγερση των πεινασμένων. Και το πιο σημαντικό, κάρφωσε ο Ερντογάν πού είναι το κρυσφύγετο του Αλ-Μπαγδατή, του αρχηγού των Ισλαμιστών, του ISIS, του Ισλαμικού
0: ωρα,
1: κράτους.
0: Πολύ ωραία. Άρα,
1: κατά σύμπτωση, κύριε Παπαζαφυρίου, το σπίτι του αρχηγού των τρομοκρατών ήταν 1000 μέτρα από ένα τουρκικό φυλάκιο. Καταλαβαίνετε, όταν ο Ερντογάν δίνει το κεφάλι του αρχηγού του ISIS στον Biden, τα έκανε αυτά, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι υποχρεωμένη η Αμερική?
0: Ναι, είναι υποχρεωμένη, αλλά την άλλη μεριά έχουμε να κάνουμε με έναν ικανότατο πολιτικό ηγέτη, ανεξάρτητα αν είναι Τούρκος, ο οποίος από ό,τι βλέπουμε πάντα είναι στην επικαιρότητα και στη διεθνή επικαιρότητα. Και εμείς δεν είμαστε ούτε στην ανθή επικαιρότητα.
1: Ναι, κοίταξε όμως, αυτός ο έξυπνος πιάστηκε και από τη μύτη. Γιατί το έξυπνο πουλί από τη μύτη πιάνεται. Διότι πήρε τους ρωσικούς πυράβλους και του είναι οι κυρώσεις τώρα ότι δεν μπορεί να πάρει τα F-35. Προσέξτε. Μπορεί να υπερπηδήσει το Κογκρέσο. Καταρχάς, χθες το State Department έστειλε ειδοποίηση στο Κογκρέσο ότι προτίθεται να πουλήσει τους κινητήρες F-110 για να πάνε στο εθνικό μαχητικό που κατασκευάζει πέμπτης γενιάς στη Τουρκία και λέγεται ΚΑΑΝ.
0: Η οποία Τουρκία πούλησε και ένα αντιτορπιλικό στην Ουκρανία, κατασκευάζει και αντιτορπιλικά.
1: Βεβαίως.
0: Όχι στην Ουκρανία, στη Ρουμανία, να με συγχωρείτε.
1: Στη Ρουμανία, ναι. ΚΑΑΝ σημαίνει αρχηγέτης.
0: Σωστά.
1: Σε αυτό το πρόγραμμα του εθνικού μαχητικού που θα κατασκευάζεται αποκλειστικά με διάφορα πάρτι από άλλες χώρες, αποκλειστικά όμως από την Τουρκία. Σε αυτό το πρόγραμμα έχει μπει και η Αίγυπτος, η φίλη και στρατηγική μας σύμμαχος. Επιπλέον η Ινδονησία έχει προπαραγγείλει 40 κομμάτια. Τώρα, πώς μπορεί να υπερπηδήσει το Κογκρέσο? Υπάρχει αντιπολίτευση στο Κογκρέσο, δηλαδή στη Βουλή και στη Γερουσία. Αλλά ο Τραμπ μπορεί να επικαλεστεί λόγους εθνικής ασφαλείας και να θέσει κατά κάποιο τρόπο θέμα κομματικής πειθαρχίας στους ρεπουμπλικάνους βουλευτές. Κάποιοι μπορεί να λακίσουν, αλλά σε τέτοια ζητήματα όταν γίνεται επίκληση μπορεί να υπερψηφιστεί η πρόταση του Λευκού Οίκου και του State Department. Άρα και άμεσα να μην δοθούν, κατά την άποψή μου, έχει ανοίξει το παράθυρο.
0: Και άμα δεν δοθούν, τι έγινε, κύριε Μαρδά? Τώρα κοιτάξτε, επειδή εγώ είμαι άνθρωπος πραγματικότητος και αυτή την πλήση του κεφάλου μας κάνουν, αυτά πάντα πουν αλλού. Και άμα, δηλαδή μπορεί να μας πούνε αυτή τη στιγμή για ποιο λόγο η Τουρκία είναι τόσο πανίσχυρη στις διεθνείς σχέσεις και κάθε μέρα αναφέρεται το τι κάνει και μας δεν μας υπολογίζει κανένας. Και βλέπω τώρα, ο τρόπος που βλέπω εγώ να αντιπροσωπεύουν οι ηγέτες της Ελλάδος τα διάφορα, με κάνουν και γελάω. Μίλησε κανείς για τον ελληνικό στρατό, μίλησε κανείς γιατί δεν βγάζουμε ούτε σφαίρες, μίλησε κανείς ότι έχουμε ανύπαρκτη στρατιωτική βιομηχανία, μίλησε κανείς ότι έχουμε ανύπαρκτο τουρισμό, ότι έχουμε ανύπαρκτη γεωργία. Τα πάντα είναι ανύπαρκτα στην Ελλάδα.
1: Και θέλουμε και τα 12 μίλια μας.
0: Και θέλουμε και τα 12 μίλια για να πάρεις 12 μίλια.
1: Πρώτα τις ένοπλες δυνάμεις.
0: Ακριβώς.
1: Προσέξτε, πολύ εύστοχα λέτε. Γιατί όλοι, κυρίως οι πολιτικοί, οι δημοσιογράφοι, οι αναλυτές, οι διεθνολόγοι, οι απόστρατοι, τους περισσότερους τους ακούω και γελάω κυριολεκτικά. Θα πάρει, δεν θα τα πάρει. Και να μην τα πάρει, σε 2-3-5 χρόνια θα έχει τα πρώτα κομμάτια του εθνικού μαχητικού.
0: Ακριβώς.
1: ΚΑΑΝ.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Με αμερικανικούς κινητήρες.
0: Αρκεί αυτό.
1: Άρα θα εξισορροπήσει τα δικά μας F-35 που ξέρετε πώς θα τα έχουμε εμείς. Θα πάνε οι πιλότοι το 2028 να εκπαιδευτούν και θα γυρίσουν μετά το 2030. Το πρόγραμμα.
0: Τότε θα έχουν βγάλει διαστημόπλια.
1: Το πρόγραμμα για να τα πάρουμε διαρκεί 5 με 10 χρόνια. Προσέξτε. Άρα με το εθνικό ΚΑΑΝ για τους κινητήρες τους Αμερικάνικους εξισορροπεί προοπτικά τα δικά μας F-35. Εμείς έχουμε F-16 αναβαθμισμένα σε επίπεδο Viper. Viper σημαίνει οχιά. Πώς εξισορροπεί η Τουρκία? Με τα Eurofighter.
0: Τα οποία τα κατασκευάζει αυτή.
1: Έχει αυτά τα εξυγχρονίζει, τα F-16 τα εξυγχρονίζει.
0: Για τα ΚΑΑΝ λέω.
1: Ναι, αβεβαίως τα ΚΑΑΝ. Άρα λοιπόν τα Viper που θα έχουμε εμείς θα τα αντιστοιχίσει με τον εξυγχρονισμό που κάνει η
0: Ελλάδα. Πολύ ωραία.
1: Και να τελειώσω. Και τα Rafal που έχουμε εμείς και λέμε ότι έχουμε υπεροχή θα τα εξισορροπήσει με τα Eurofighter. Έχει πει okay η Γερμανία, η Γαλλία και η Βρετανία.
0: Κύριε Μαρδά, δεν μ' αρέσει να με κοροϊδεύουν. Έτσι, οτιδήποτε λένε πλέον δεν τους έχω εμπιστοσύνη. Αυτή τη στιγμή η Τουρκία, οι βιομηχανίες αυτοκινήτων εκεί έχουν εγκατασταθεί που βγάζουν αυτοκίνητα. Έχει τουριστικά θέατρα στην Νότια Τουρκία τα οποία είναι εξωγήινα κατασκευαστικά. Βγάζει πολεμικά πλοία, βγάζει μίνι αεροπλανοφόρο, βγάζει και εμείς δεν βγάζουμε από απολύτως τίποτα και βλέπουμε να ο Πρωθυπουργός λέει με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας θα πάνε να επιθεωρήσουν. Τι να επιθεωρήσουν? Είναι δυνατόν η χώρα αυτή να μην έχει τουλάχιστον μια στρατιωτική βιομηχανία για να παράγει βασικά πολεμικά εξαρτήματα τα οποία έχουν σχέση με τις ένοπλες δυνάμεις? Ας μην βγάζουμε αεροπλάνα. Κάτι να βγάζουμε επιτέλους.
1: Ξέρετε ότι τα F-16 που είχαμε, η παρτίδα που είχαμε παραγγείλει επί του αείμνης του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη για τα ανταλλακτικά τα προμηθευόμαστε από το εργοστάσιο της εταιρείας της Σμύρνης στην Τουρκία.
0: Τα βλέπετε. Θέλω να μου πείτε Τι συμβαίνει με τους Ρώσους και την Ουκρανία, παρατραβάει η ιστορία εκεί πέρα. Η ισχυρότητα της Ρωσίας αρχίζει και φαίνεται ότι πρέπει να έχει προβλήματα ανεξάρτητα αν εμφανίζονται άλλα πράγματα. Και βλέπουμε τώρα τελευταία οι Ουκρανοί να κάνουν άγρια χτυπήματα στο βάθος της ρωσικής επικράτειας με ντρόνς.
1: Προσέξτε, σήμερα το πρωί, 4 Ουκρανικοί πύραυλοι μεγάλου βεληνικού, Φλαμίγκο είναι ο τύπος, έπληξαν το εργοστάσιο κατασκευής συστημάτων εκτόξευσης πυράβλων, Τιτάν, στο ρωσικό Volvograd. Οι Ουκρανοί έχουν πάρει τον αέρα, το λέω μεταφορικά και κυριολεκτικά, των Ρώσων. Αυτή τη στιγμή είναι η πιο εξελιγμένη σε τεχνολογία δύναμη σε drones.
0: Ναι, αλλά μιλάμε για 2,5 εκατομμύρια νεκρούς.
1: Κοιτάξτε, λέει ανεπίσημα οι νεκροί πρέπει να είναι 300.000 από τους Ρώσους και καμιά 150.000 από τους Ουκρανούς. Οι τραυματίες Ρώσοι πρέπει να είναι 600.000.
0: Οι Ρώσοι είναι πιο πολύ νεκροί από τους Ουκρανούς.
1: Ναι, διότι είναι οι επιτιθέμενοι, ναι. Είναι περισσότεροι. Άρα λοιπόν εκεί έχουμε τον Ζελένσκι να έχει ένα προβάδισμα στρατηγικό και ηθικό. Σε μερικούς Έλληνες δεν αρέσει ο Ζελένσκι επειδή είναι λέει κοντός και ήταν ηθοποιός. Μα αυτός ο ηθοποιός ύψωσε το ανάστημά του στον Πούτιν, στον πιο πανίσχυρο αδίστακτο ηγέτη.
0: Εγώ δεν το κρίνω έτσι το θέμα. Εγώ κρίνω πώς είναι δυνατόν η Ρωσία να γνωρίζουμε ότι έχει διαφορετική δυναμική και να αποδεικνύεται ότι έχει διαφορετική.
1: Γιατί είναι η μορφή του αγώνα τέτοια. Δεν μπορεί να κάνει γενικό βομβαρδισμό με τα αεροσκάφη της στο Κίεβο. Θα προκαλέσει χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς αμάχους. Και το αποφεύγει.
0: Γίνεται μελετημένος ο πόλεμος. Δεν έχει δηλαδή. Δεν έχει ναζιστική λογική.
1: Μία σου και μία μου γίνεται. Δηλαδή χτυπάει ο ένας με πυράβλους, απαντάει ο άλλος με πυράβλους.
0: Για λίγο πέστε μου για τη Μελώνη και το Ζελένσκι.
1: Λοιπόν, η Μελώνη είπε προχθές, παιδιά, τέρμα δεν στέλνω πια άλλα λεφτά στο Ζελένσκι. Να σημειώσω ότι το τελευταίο κονδύλι που εστάλει με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 90 δισεκατομμύρια ευρώ. Για ενίσχυση, για εξοπλισμούς και για τη λειτουργία του κρατικού προϋπολογισμού.
0: Πώς θα πάρθουν αυτά τα λεφτά πίσω, κύριε Μαρδά?
1: Μα ποτέ δεν θα τα πάρουμε πίσω.
0: Μάλιστα.
1: Ποτέ δεν θα τα πάρουμε πίσω.
0: Δηλαδή, αντί εμείς να διεκδικήσουμε όταν κάναμε τα παζάρια για το μνημόνιο μία έκπτωση στο χρέος 15-20%, να κάνουμε παζάρια λόγω της στρατηγικής θέσης κτλ., πληρώσαμε μέχρι τελευταία δραχμή, υποθηκεύσαμε τα πάντα και εδώ δίνουν δισεκατομμύρια συνεχώς στην Ουκρανία και ο μήνας έχει 9.
1: Μα κοιτάξτε, εδώ πρέπει να στείλουμε το λογαριασμό στο Ζελένσκι. Και ακριβώς. Να του πούμε ότι σου έχουμε δώσει αυτά και αυτά τα όπλα, κοστίζουν τόσα. Έχουμε στερηθεί την αγορά της Ρωσίας για τα φρούτα μας και για τα άλλα τα προϊόντα, τα αγροτικά. Στερηθήκαμε ίσως και 1 εκατομμύριο Ρώσους τουρίστες, που σημαίνει τουριστικά έσοδα. Τα όπλα που σου έχουμε στείλει είναι τόσα. Άρα μας οφείλει σε αυτό το ποσό.
0: Κύριε Μαρδά, όταν μια χώρα είναι παιδάκι των Ευρωπαίων, υπακούει πιστά στους Ευρωπαίους, είναι υπαλληλάκι των Ευρωπαίων, είναι οικονομικό δουλάκι των Ευρωπαίων, όταν χρωστάς είσαι δούλος, αυτό λέει η επιχειρηματική πολιτική, και ισχύει για όσους χρωστάν, άρα ισχύει και για τα κράτη. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν έχει καμία κρατική προσωπικότητα για να μπορεί να επιβάλλει όρους. Γιατί να μην στέλνουμε φρούτα στους Ρώσους δηλαδή? Οι Τούρκοι γιατί τα είχαν καλά με όλους και με τους Ρώσους?
1: Επειδή στοιχηθήκαμε στις κυρώσεις, στο εμπάρκο αγροτικών και άλλων προϊόντων που έχει επιβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή είναι πάνω από 20 τα πακέτα κυρώσεων.
0: Ο Τούρκος γιατί έχει τέτοια επιρροή, δηλαδή με τους Ουκρανούς καλά, με τους Αμερικάνους καλά, με τους Ρώσους καλά, με όλους καλά?
1: Ο Τούρκος έχει καλύτερο στρατηγικό οικόπεδο και ένα ηγέτη ο οποίος ρισκάρει. Εμείς ρισκάρουμε? Όχι. Να πω ένα παράδειγμα.
0: Ξέρετε ποιοι ρισκάρουν?
1: Να συμπληρώσω. Γιατί οι Αμερικανοί χαϊδεύουν τον Ερντογάν. Διότι στο Αφγανιστάν η Τουρκία έστειλε μια ταξιαρχία καταδρομέων και είχε 8 νεκρούς από τρομοκρατικές συνέργειες των Ισλαμιστών. Εμείς, ξέρετε, τη στείλαμε ένα τάγμα μηχανικού και ανοίγαμε δρόμο.
0: Ωραία. Αυτό το ρισκάρι που είπατε, το έλεγε και ο Νάσης. Ο αυτοδημιούργητος ρισκάρι. Αυτός που είναι δημιούργη μιας οικογένειας, δηλαδή είναι φτιαγμένος για κάτι, δεν ρισκάρει. Αν είσαι επιχειρηματίας σαν τον Ωνάση, ρισκάρεις. Ο Ερντογκάν δούλευε σε λαϊκές αγορές, τα λοιπά. Το ξέρετε πώς μεγάλωσε, με στερείς και τα λοιπά. Αυτός ο άνθρωπος ρισκάρει. Και σήμερα τον αντίπαλο, έλεγε ο Ωνάσης, για να μην νομίζουν τα λέω εγώ, πρέπει να το σέβεσαι για να πας πιο μπροστά από αυτόν και να μπορείς να τον αντιμετωπίσεις. Ο Ερντογκάν, σαν τους δικούς μας πολιτικούς, θέλει 10 για πρωινό. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη.
1: Είπα προηγουμένως ότι είναι ένας ξεχωριστός μεγάλος ηγέτης στην περιοχή.
0: Έτσι, μπράβο, μπράβο σας.
1: Με τα αρνητικά της διακινδύνευσης.
0: Δεν μπορεί να μην είναι εξαρνητικά.
1: Ναι, εντάξει. Ο ελληνικός λαός είναι έτοιμος για θυσίες, πιστεύετε?
0: Όχι.
1: Γιατί ακούω διάφορους αναλυτές να πάρουμε τα 12 μίλια, να μπούμε στην ΑΟΣ της Κύπρου, να επεκτείνουμε, να ενώσουμε τις δύο ΑΟΣ, δηλαδή λες και είμαστε η στρατιωτική υπερδύναμη.
0: Επειδή έχετε μεγάλη ακροαματικότητα και έρχονται εδώ τα μηνύματα τέλειωτα, μήπως νομίζετε ότι υπάρχει εθνική συνείδηση από τις παρελθούσες γενναίες των Ελλήνων? Ο Έλληνας σήμερα κοιτάει πώς να ζήσει, πώς να επιζήσει. Έχει τρομερά, η σιωπή του Έλληνα μου κάνει εντύπωση. Υπάρχει μια φοβία στην καθημερινότητα, γιατί προτεραιότητα έχει η οικογένειά του πώς να την ταΐσει. Και δεν ξεσηκώνεται κανένας. Εδώ γίνεται όργια κάθε μέρα. Όργια στην κυριολεξία. Αν αυτό λέγεται δημοκρατία, εγώ λέγω με κάτι άλλο.
1: Στην πορεία της ιστορίας, ο ελληνικός λαός έχει αποδείξει ότι ήταν και συγκρατημένος, μερικές φορές και δηλός, και άλλες φορές ηρωικός και με μια έξαρση.
0: Ναι, αλλά μην ξεχνάτε 500 χρόνια δουλείας. Βάλτε και τους Ρωμαίους πιο πίσω. Και στο τέλος πρέπει να ξαναγεννηθούμε με την αρχαία λογική, να γίνουμε οι αρχαίοι Έλληνες για να έχουμε 500 χρόνια δουλείας. Βάλτε και τους Ρωμαίους πιο πίσω. Και στο τέλος

0: δηλαδή. Ναι, ναι.
1: Λοιπόν. 105,1 Goal FM.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Κατά ένα συντριπτικό ποσοστό είναι ελληνικό.
6: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Ελληνική επικράτεια, ελληνικός χώρος.
6: Πώς προστατεύεται
0: γιατί,
6: αυτή η επικράτεια.
0: Γιατί διότι έχουμε διάσπαρτα και μεγάλα και μικρά νησιά, άρα έχουμε μια στρατηγική ενότητα στο Αιγαίο.
6: Ναι, που είναι,
0: λοιπόν,
6: που είναι...
0: πρώτα να ξεκαθαρίσουμε με τους Τούρκους τι είναι δικό μας και τι δικαιούνται εκείνοι, τι δικαιούνται βάσει του διεθνούς δικαίου, και μετά μπορούμε να κάνουμε μια συνεργασία.
6: Μπορούμε αυτό να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Μπορούμε να το ξεκαθαρίσουμε. Υπάρχουν οι κατάλληλοι ηγέτες.
0: Η Τουρκία δεν το δέχεται.
6: Ακριβώς.
0: Θέλω το μισό. Εκεί είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, δεν μπορεί να γίνει τέτοια.
6: Άρα, εκμετάλλευση σε Αιγαίο δεν πρόκειται να γίνει. Γι' αυτό το ρίξαμε στο Ιόνιο. Γιατί πολύ αργά το θυμηθήκαμε το Ιόνιο.
0: Με τα σημερινά δεδομένα, όχι. Γι' αυτό και όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις, από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή και τον Ανδρέα Παπανδρέου, δεν επεξέτειναν τα χωρικά ύδατα στα 12 μίλια, διότι αυτό θα σημαίνει πόλεμος. Και το έχω ξαναπεί, κάτι που δεν λένε οι αναλυτές, ότι κόντρα στα 12 μίλια δεν είναι μόνο η Τουρκία που θα μας κηρύξει τον πόλεμο. Αλλά είναι και η Αμερική και η Ρωσία.
6: Ακριβώς.
0: Γιατί από το Αιγαίο έχουμε 40.000 διελεύσεις πλοίων. Θα πάμε εμείς με 12 φρεγάτες 50 ετών που έπρεπε να έχουν αποσυρθεί και να εμποδίσουμε τον έκτο στόλο και τον ρωσικό στόλο σοβαρά.
6: Δεν μου λέτε για
0: ποιο. Μια μεγάλη φρεγάτα έχουμε.
6: Επειδή δεν έχω χρόνο, για ποιο λόγο έγινε τόσο γρήγορα τα Σκόπια με τον κύριο Τσίπρα να είναι δεύτερος ενώ έβγαλε το όνομα Μακεδονία, Βόρεια Μακεδονία. Και για ποιο λόγο υπάρχουν πληροφορίες ότι αυτό το κράτος θα γίνει μια εκμετάλλευση μεθαύριο για να ελέγξει το λιμάνι Θεσσαλονίκης και από την άλλη μεριά βλέπουμε μια συνεχή επένδυση Τούρκων μέσω τραπεζών, μια τράπεζα που έχουν εκεί τουρκική στη Θράκη. Η τράπεζα αυτή την τουρκική αγοράει συνέχεια κίνητα.
0: Καταρχάς θέλω να θυμίσω ότι με τη συμφωνία που έκανε ο Τσίπρας για τα Σκόπια, τη Βόρεια Μακεδονία, κατοχυρώθηκε με το άρθρο 13 το δικαίωμα της χώρας αυτής ως περίκλειστης να έχει ΑΟΣ στο θερμαϊκό κόρπο.
6: Τον έχει ήδη.
0: Ναι, λοιπόν, εντάξει, υπήρχε προηγουμένως και ο διάδρομος και η διευκόλυνση που είχε η Σερβία στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Τώρα όσον αφορά την τράπεζα την τουρκική, τη ΑΕΡΕΤ, πώς λέγεται, εκεί πρέπει να υπάρχει το έλεγχος του ελληνικού κράτους, οι δικές μας υπηρεσίες, να δούνε τι αγοράζουν, τι πουλούνε, και να είμαστε έτοιμοι για αντίδραση.
6: Αγοράζουν ασταμάτητα ακίνητα, δίνουν δάνεια και το δάνειο είναι δικαίωμά τους να το δώσουν και δεν τους ενδιαφέρει να πληρωθεί το δάνειο, γιατί αν δεν πληρωθεί το δάνειο, η κυριότης της περιουσίας γυρίζει στην τράπεζα και όταν η τράπεζα έχει στηθεί από το τουρκικό κράτος, πάει να πει ότι αυτό είναι το σύστημά τους.
0: Κοιτάξτε, εδώ και χρόνια υπήρχε μια ανεπίσημη γραμμή να μην τους δίνουμε εμείς δάνεια από τις δικές μας τράπεζες και να τα αποτελέσματα. Ήρθε η τουρκική τράπεζα και τους δίνει φανερά ή κρυφά δάνεια. Λοιπόν, ας κάνει και το ελληνικό κράτος την αυτοκριτική του,
6: σωστά.
0: Διότι υπήρχε μια ανόητη πολιτική διακρίσεων και διοικητικών περιορισμών. Και ξέρετε, επειδή έχω πάει στην περιοχή, ξέρετε, μου έλεγαν, όλοι, σχεδόν όλοι, έχουν από ένα σπιτάκι στην Κωνσταντινούπολη.
6: Ακριβώς.
0: Καταλάβατε λοιπόν, γιατί, ε?
6: Λοιπόν, ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ και εγώ θερμά.
6: Γεια σας.
0: Γεια σας.
6: Κυρίες και κύριοι, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα.

0: να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκτόσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση. Και όσο ταξιδεύεις, φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης. Το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε το σήμερα στο myeway.gr.
4: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
5: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
6: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
7: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
6: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
7: Και?
6: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
7: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
6: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
8: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
10: Αυτό το κάτι που...
11: Για καλοκαίρι με συναυλίες σε προσφορά, μπες goldmall.gr και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς live. Το αγαπημένο ζευγάρι της Showpiece σε μια μοναδική μουσική βραδιά. Μια συναυλία γεμάτη με την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς live. Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
12: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
13: Βασίλης, 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
14: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
15: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου, οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
16: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
17: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
18: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουαντρέι Φαντί στο κιλό μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα χύμα το κιλό μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's 1+1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λορ 10 τεμάχια μόνο 3,49. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
19: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
20: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Να καλημερίσω τον Ευρωβουλευτή της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Μανώλη Φράγκο. Καλημέρα, κύριε Φράγκο.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαδάθηριου. Καλημέρα και στους ακροατές. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Τι μου κάνετε, καλά?
1: Καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Θέλω να μου πείτε, τι συμβαίνει με τον κύριο Αβραμόπουλο? Διότι ο κύριος Αβραμόπουλος ήταν Ευρωβουλευτής. Και θέλω να μάθω ποιες είναι οι ευθύνες ενός Ευρωβουλευτή και αν ανακατεύεται και η ελληνική δικαιοσύνη σε ευθύνες ενός Ευρωβουλευτή όταν αυτός ανήκει στην Ευρωβουλή.
1: Κοιτάξτε, ο κύριος Αβραμόπουλος ήταν επίτροπος για την ακρίβεια, δηλαδή είχε μια θέση πολύ ψηλή, μια θέση που έχει η Ελλάδα μόνο έναν επίτροπο αναφυτεία ουσιαστικά, και το όνομά του είχε εμπλακεί στο Qatargate, ένα σκάνδαλο το οποίο είχε συνταράξει όχι μόνο την Ελλάδα αλλά τις Βρυξέλλες και όλη την Ευρώπη. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα των τελευταίων ετών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα σκάνδαλο διαφθοράς. Ένα σκάνδαλο στο οποίο δυστυχώς πρωταγωνίστησαν και υπήρξαν πολλοί Έλληνες πολιτικοί εμπλεκόμενοι. Η τελευταία εξέλιξη είναι το ένταλμα σύλληψης που υπήρξε έναντι του Αβραμόπουλου. Αλλά για μένα, κύριε Παπαζαφύρη, αυτό που είναι σημαντικό, αυτό που πρέπει να αναδείξουμε, δεν είναι ότι οι Έλληνες που είναι στα ευρωπαϊκά όργανα είναι ενδεχομένως διεφθαρμένοι ή κάνουν περίεργες κινήσεις. Αυτό είναι η μία όψη του νομίσματος. Η άλλη όψη του νομίσματος είναι ότι για να υπάρχουν εντάλματα σύλληψης στις Βρυξέλλες και να μην υπάρχουν στην Ελλάδα, κάπως καλύτερα δουλεύει το σύστημα στις Βρυξέλλες.
0: Όχι, πρέπει να μας προβληματίζει αυτό το πράγμα.
1: Αυτό πρέπει να μας προβληματίζει. Δηλαδή,
0: η δικαιοσύνη είναι μονόδρομος, δεν έχει πολλά στενά.
1: Η δικαιοσύνη είναι μονόδρομος και η δικαιοσύνη είναι το τελευταίο αποκούμπι που έχει ο πολίτης για να νιώθει ότι ζει σε μια χώρα που του παρέχει κάποια στοιχεία.
0: Πολύ ωραία. Και τι απάντηση ήταν αυτή που έδωσε ο κύριος Αβραμόπουλος? Δεν πάνε να κάνουν τι θέλουν.
1: Κοιτάξτε, πέρα από την απάντηση του κύριου Αβραμόπουλου, εγώ αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι ο κύριος Αβραμόπουλος προτιμάει και επιλέγει και ζητάει να δικαστεί και να γίνουν έρευνες στην Ελλάδα. Αυτό για μένα είναι όλη η ουσία και δείχνει.
0: Υπό ποια λογική να γίνουν οι έρευνες στην Ελλάδα όταν είχε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση ο κύριος Αβραμόπουλος?
1: Αυτό, κύριε Παπαζαφύρου, προφανώς έχει να κάνει με αυτό που συζητάμε πολύ καιρό, τον τρόπο που λειτουργεί η δικαιοσύνη στην Ελλάδα, τον τρόπο που διορίζει τη δικαιοσύνη στην Ελλάδα και τον τρόπο με τον οποίο παίρνονται οι αποφάσεις.
0: Μισό λεπτό, πάλι θα σας διακόψω. Τι δουλειά έχει η δικαιοσύνη της Ελλάδος και όλα αυτά τα οποία λέτε με την ιστορία του Αβραμόπουλου, από τη στιγμή κατά την οποία εσείς αυτή τη στιγμή είστε ευρωβουλευτής, δεν είστε?
1: Έτσι ακριβώς.
0: Οτιδήποτε κάνετε, οτιδήποτε οι διαδικασίες έχουν, ελέγχεστε την Ευρωβουλή.
1: Έτσι. Ιδιαίτερα όταν πρόκειται για κάποια αδικήματα που έχουν
0: τελεστεί. Η Ευρωβουλή, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει και τη δικαιοσύνη της, δεν είναι?
1: Ναι, και στο τέλος της μέρας, κύριε Παπαζαφύριο, όταν ένα αδίκημα έχει τελεστεί στο Βέλγιο, υπεύθυνη είναι η βελγική δικαιοσύνη.
0: Πολύ ωραία.
1: Δηλαδή, όταν υπάρχουν καταγγελίες και υποψίες ότι κάποιος έχει πάρει παρανόμως χρήματα στο Βέλγιο, υπεύθυνη είναι η βελγική δικαιοσύνη.
0: Ο κύριος Αβραμόπουλος, το αδίκημα που λένε ότι έκανε, δεν το έκανε στην Ελλάδα, στο εξωτερικό το έκανε.
1: Από ό,τι φαίνεται, εμείς δεν είμαστε δικαστές, αλλά.
0: Αυτό που συζητάμε δεν έχει σχέση με τη δικαιοσύνη.
1: Αυτό στην ουσία ζητάει να κάνει η βελγική αστυνομία και η βελγική δικαιοσύνη. Ζητά να γίνει άρση της ασυλίας του κυρίου Αβραμόπουλου, ώστε να μπορέσουν να του κάνουν κάποιες ερωτήσεις.
0: Πολύ ωραία. Η ευρωπαϊκή δικαιοσύνη έχει κανένα πρόβλημα με τον κάθε Αβραμόπουλο και τον κάθε Παπαζαφυρίου
1: και
0: τον κύριο Φράγκο? Έτσι
1: δεν
0: λειτουργεί η δικαιοσύνη,
1: έτσι λειτουργεί.
0: Ακριβώς. Τι μας ενοχλεί δηλαδή? Πρέπει να τους δίνουμε και συγχαρητήρια.
1: Και όταν είσαι και αυτό που λένε καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται, ο ίδιος έπρεπε να προτρέξει στη βελγική δικαιοσύνη. Δυστυχώς, όλο το τελευταίο διάστημα, κύριε Παπαζαφυρίου, αυτό που βλέπουμε να συμβαίνει είναι ότι σε μια σειρά από σκάνδαλα που όχι έχουν συνταράξει, έχει γίνει, η κατάσταση πλέον είναι αειδιαστική, ειδικά με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Σε μια σειρά από σκάνδαλα βλέπουμε τους Έλληνες να ελπίζουν και να αγωνιούν για να παρέμβει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και η Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη ουσιαστικά, διότι έχουν χάσει κάθε ελπίδα προς την ελληνική δικαιοσύνη. Είναι απαράδεκτο σε μια σειρά από έρευνες που ζήτησε να γίνουν η κυρία Κοβέση, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ουσιαστικά, που αντί το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, ένα διεφθαρμένο κόμμα με διεφθαρμένους υπουργούς και βουλευτές, να στηρίξουν το έργο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, καθώς αυτοί έφεραν την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι ένα όργανο το οποίο το έχουν φέρει όλοι αυτοί που είναι υπέρ της ολοκλήρωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλοι εκείνοι που είναι υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αντί να στηρίξουν το έργο και τις έρευνες, τι έκαναν? Βγαίνουν στα κανάλια μια σειρά από υπουργοί και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και θέλουν να μας πούνε ότι δεν δουλεύει σωστά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
0: Εάν θέλουν αυτοί, ας βγουν σε μένα. Εδώ να βγουν. Εκεί που βγαίνουν είναι προσυμφωνημένες οι ερωτήσεις.
1: Μα αυτό ακριβώς. Δεν τολμούν να βγουν σε ένα. Όχι σε ένα δημοσιογράφο με κατεύθυνση, σε έναν δημοσιογράφο ο οποίος είναι αντικειμενικός.
0: Εγώ δεν είμαι δημοσιογράφος σε αυτό το θέμα. Δεν είμαι δημοσιογράφος.
1: Αν βγαίνουν στη δική σας εκπομπή που θα τους γινόντουσαν κάποια πολύ εύλογα ερωτήματα, θα βλέπαμε τι θα απαντούσαν. Δηλαδή, γίνεται να βγαίνουν υπουργοί για να.
0: Ναι, αλλά θέλω να μου πείτε το εξής. Η Ευρωβουλή δεν έπρεπε να λειτουργεί με τα δικά της τεκμήρια και τη δικιά της λογική και το δικό της βιβλίο λειτουργίας. Τι ανακατεύεται, Ευρωβουλή. Τι λέει, έρχεται και λέει θέλω να δικαστώ εδώ και όχι στην Ευρωβουλή.
1: Κοιτάξτε, όπως δουλεύει το σύστημα και όπως είναι η κατάσταση, στο τέλος της μέρας κυρίαρχο είναι το έθνος, το κράτος. Και στο τέλος της μέρας εκεί παίρνονται οι αποφάσεις. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία όμως και τα ευρωπαϊκά όργανα, πρώτον για αδικήματα που έχουν γίνει σε

0: Πρέπει να υπάρχει μια υπηρεσία με έδρα ένα κράτος που να εκπροσωπεί τη δικαιοσύνη και να καλείται ο αρμόδιος ευρωβουλευτής, διότι είναι βουλευτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι της Ελλάδος, για να δώσει εκεί τις εξηγήσεις, όπως είπε και ο κ. Αβραμόπουλος, ότι θα αποσυρθώ από όλα τα δικαιώματα που με προστατεύουν για να πάω να δικαστώ. Γιατί δεν το κάνει, και είπε μια έκφραση η οποία δεν τη θυμάμαι.
1: Γιατί εδώ, κύριε Παπαζαφύριου, κρύβονται πίσω από το νόμο περί ευθύνης υπουργών, πίσω από τις ασυλίες στο Εθνικό Κοινοβούλιο. Έχουν φτιάξει ένα σύστημα που εσείς το λέτε σε κάθε εκπομπή σας καθημερινά. Στην Ελλάδα, αν χρωστάς κοινόχρηστα 50 ευρώ, μπορεί να σου πάρουν το σπίτι. Και αν έχεις κλέψει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, ακόμη και εκατομμύρια, κρύβεσαι πίσω από το νόμο περί ευθύνης υπουργών.
0: Παράδειγμα το ΠΚΠ.
1: Μα και όχι μόνο ΠΚΠ, μια σειρά από σκάνδαλα. Δηλαδή, αυτά που ζούμε είναι πρωτόγνωρα. Από το πτυχίο, από την ιστορία με το πτυχίο του κυρίου Λαζαρίδη, που ένας νέος στην ηλικία μου για να βρει μια δουλειά αναγκάζεται να φύγει.
0: Το οποίο το ξεχάσανε το θέμα.
1: Μα εδώ είναι τόσο πολλά που ξεχνιούνται, γιατί κάθε μέρα είναι και κάτι καινούριο, είναι πρωτόγνωρα.
0: Όχι, αν λειτουργούσε το σύστημα και οι υπηρεσίες ανάλογα, δεν ξεχνιέται τίποτα. Ναι, αν ήταν επιχείρηση αυτοί οι άνθρωποι και ξεχνούσαν τόσο εύκολα, θα είχαν φαλυρίσει. Αλλά προτιμούν να φαλυρίσουν το ελληνικό κράτος παρά οι ίδιοι.
1: Το ζήτημα είναι ότι αυτά που ζούμε με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι πρωτόγνωρα. Δεν συμβαίνουν σε καμία ευρωπαϊκή χώρα. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει ξεφτυλίσει την Ελλάδα στα ευρωπαϊκά όργανα, καθώς είμαστε η μόνη χώρα που έχουμε τόσα σκάνδαλα διαφθοράς και τόσα σκάνδαλα. Δεν είναι μόνο τα σκάνδαλα, είναι και η ατιμορρησία. Δηλαδή, είναι ότι κανείς από όλα αυτά τα σκάνδαλα, από όλους αυτούς τους υπουργούς, από όλους αυτούς τους γενικούς γραμματείς, από τους βουλευτές που εμπλέκονται σε σκάνδαλα, από την πολεοδομία μέχρι τα έργα υποδομής, δεν έχει καταλήξει στο σκαμνί. Κανείς.
0: Μα είναι μια αλυσίδα όλη αυτή, είναι ενωμένη μεταξύ τους.
1: Μα είναι μια αλυσίδα και είναι και μια στρατηγική και ένα tutorial ουσιαστικά, ένας κοινός τρόπος διεξόδου, ώστε να μην βρίσκει κανείς μπελά.
0: Δεν μου λέτε, κυκλοφόρησε μια λίστα με τους πολιτικούς και τα λοιπά, υπουργούς και όλα αυτά τα πράγματα, με τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία έχουν. Υπάρχει μια έκφραση στην Ελλάδα που λέγεται πόθεν έσχες. Πληροφορούμεθα το έσχες, αλλά το πόθεν δεν είναι ημερονόμεθα, οπότε έπρεπε να παρεβαίνει δικαιοσύνη. Αυτό το πράγμα πώς πρέπει να το αντιληφθούμε επιτέλους και να καταλάβουμε ότι μας κορυδεύουμε ψηλό γαζί και η Ελλάδα έχει μια δημοκρατία η οποία έχει δικτατορικά σημεία σε βασικούς μορφούς όπως είναι ο νόμος περιθύρισης υπουργών και πολλά άλλα. Τι σε δημοκρατία είναι αυτή όταν βγάζεις κυβέρνηση με ενισχυμένη αναλογική και με 41% γίνεσαι πλειοψηφία. Εδώ η Τουρκία δεν τολμάει να κάνει τέτοιο πράγμα όταν με 49 και 90 τόσο ο Ερντογκάν δεν βγήκε πρόεδρος και έγινε δεύτερες εκλογές.
1: Εντάξει, αυτό το έχουμε αναδείξει επανειλημμένα. Το πόθεν έσχεση είναι, θεωρώ, μια κοροϊδία.
0: Έσου καταργήσουνε.
1: Για να πετάνε στάχτη στα μάτια του κόσμου ότι δήθεν υπάρχει διαφάνεια και λογοδοσία. Αυτό που λέτε πολύ σωστά, οι πολιτικοί μπορούν να έχουν, για παράδειγμα, μετρητά στο σπίτι τους χωρίς να τα δηλώνουν. Μπορεί να δηλώνουν πολύ σωστά, όπως αναφέρεται, το τι περιουσιακά στοιχεία έχουν, αλλά κανείς δεν αναφέρει το πώς αποκτήθηκαν τα συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία και δεν υπάρχει ο παραμικρός έλεγχος. Είναι, επαναλαμβάνω, αυτό το σύστημα.
0: Ναι, αλλά για... Συγγνώμη σας διακόπτω, επειδή είσαι νέος άνθρωπος και εμάς μας ενδιαφέρουν οι νέοι, το πόθεν γιατί υπάρχει, το πόθεν για να το καταργήσουν. Είναι δημοκρατική απόφαση της ελληνικής δημοκρατίας το πόθεν έσχες. Ελέγχω από πού τα βρήκα. Γιατί δεν εφαρμόζεται?
1: Γιατί είναι όλοι στο ίδιο σύστημα, είναι όλοι πίσω από το ίδιο σύστημα. Τα κόμματα, τα συγκεκριμένα, δηλαδή το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία που έχουν φέρει όλους αυτούς τους προδοτικούς νόμους απέναντι στο έθνος μας, είναι τα κόμματα που χρωστάνε. Δύο κόμματα, κύριε Παπαζαφυρίου, που χρωστάνε σχεδόν 1 δις ευρώ, μην περιμένετε να έχουν διαφάνεια και να λογοδοτούν. Δύο κόμματα. Αυτά τα συγκεκριμένα κόμματα έχουν φτωχοποιήσει την Ελλάδα, έχουν καταστρέψει την Ελλάδα και εμφανίζονται σήμερα ως σωτήρες. Είναι λογικό λοιπόν αυτά τα κόμματα να συμφωνούν, να διαφωνούν μάλλον στα ζητήματα που δεν είναι τόσο σημαντικά και στα σοβαρά, όπως είναι αυτά που πολύ σωστά αναφέρατε, τα σκάνδαλα, όπως είναι η διαφάνεια, όπως είναι το πόθεν έσχες, τα βρίσκουν μεταξύ τους και δεν λέει κανείς το παραμικρό. Προστατεύονται πίσω από τις ασυλίες των βουλευτών και δεν λέει κανείς το παραμικρό.
0: Πολύ ωραία. Για να δούμε λίγο τώρα αυτή στιγμή αυτό το οποίο λέγεται δημοσκοπήσεις. Θα μας τρελάνουν οι δημοσκοπήσεις? Έχουν την εντύπωση ότι έχουν να κάνουμε ηλιθίους όταν ένα κόμμα φτάνει 12% και μετά το πάνε στο 6% ή παίζουν με το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας 26%

0: Μισό 27 και μισό 28. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω. Στο εξωτερικό που είστε, τόσες πολλές δημοσκοπήσεις υπάρχουν.
1: Μα πώς συντηρούνται αυτές οι δημοσκοπήσεις? Ένα ερώτημα είναι πώς βιοπορίζονται οι εταιρείες.
0: Σωστό.
1: Επιχειρηματίας, πώς αυτές οι εταιρείες, γιατί στο τέλος της ημέρας δημοσκοπικές εταιρείες είναι εταιρείες. Πώς έχουν κέρδος αυτές οι εταιρείες και πώς έχουν εισοδήματα αυτές οι εταιρείες, πώς έχουν έσοδα? Όταν αυτές οι εταιρείες λοιπόν πληρώνονται από συγκεκριμένα κόμματα, στο τέλος της ημέρας είναι απολύτως αναμενόμενο να προωθούν τα συγκεκριμένα κόμματα ώστε να συντηρείται αυτός ο φαύλος κύκλος. Εμείς ως Ελληνική Λύση δεν σχολιάζουμε τις δημοσκοπήσεις, είτε όταν μας εμφανίζουν ενισχυμένους, είτε όταν σε ένα βράδυ μας κόβουν το μισό ποσοστό. Δεν τις σχολιάζουμε. Εμείς βλέπουμε στον δρόμο που κυκλοφορούμε, γιατί εμείς είμαστε ένα κόμμα που πρωτίστως ο πρόεδρος μας, ο κύριος Βελόπουλος, μπορεί να κυκλοφορεί στον δρόμο χωρίς συνοδείες και προσπάθειες. Ναι, ναι, μπορεί να πάει σε μια λαϊκή αγορά.
0: Μου το έχουν πει πάρα πολύ αυτό.
1: Αυτές για μένα είναι οι καλύτερες δημοσκοπήσεις και πλέον αξιόπιστες. Όταν εμείς πήγαμε, για παράδειγμα, εγώ πρέθηκα το προηγούμενο Σαββατοκύριακο στην Κάλυμνο, στη Ρόδο, στην Κώστα, γενικότερα στα Δωδεκάνησα, η αποδοχή και η ανταπόκριση του κόσμου είναι η καλύτερη δημοσκόπηση. Και ας εμφανίζουν ό,τι ποσοστό θέλουν, για παράδειγμα.
0: Ναι, ωραία, αλλά ο κόσμος πρέπει να ψηφίζει, διότι όταν δεν ψηφίζει, όταν πάει στην Ουγγαρία το 85%, όταν στην Τουρκία ψηφίζει το 96,5% στις δεύτερες εκλογές, όταν σε διάφορες χώρες που βλέπουμε εκλογές είναι όλοι πάνω από 70-75 και εμείς είμαστε 50-51 με το ζόρι, και όταν το ρωτάς τον Έλληνα γιατί δεν ψηφίσουν, λέει, αλλά μωρέ δεν πάνε κτλ. Είμαι της γνώμης ότι το μεγαλύτερο όπλο του Έλληνα για να αποδείξει τι συμβαίνει είναι να πάει να ψηφίσει οτιδήποτε θέλει και οτιδήποτε αισθάνεται ότι πρέπει να ψηφίσει. Όταν αποφεύγει την ψήφο, κάνει καλό στο σύστημα.
1: Μα έτσι ακριβώς, και αν το σύστημα δεν το βόλευε η αποχή, θα είχε κάνει υποχρεωτική τη συμμετοχή στις εθνικές εκλογές.
0: Ο νόμος υπάρχει, δεν τον καταργήσανε.
1: Ναι, αλλά για ποιο λόγο δεν ασχολούνται με αυτόν τον νόμο? Γιατί το σύστημα και η Νέα Δημοκρατία βολεύεται από την αποχή.
0: Ναι,
1: για ποιο λόγο.
0: Ο νόμος υφίσταται, δεν καταργήθηκε. Είναι υποχρεωτική η ψήφιση. Ανεξάρτητα δεν το τηρούν.
1: Μα όχι μόνο δεν εφαρμόζουν το συγκεκριμένο νόμο, το σύστημα κάνει τα πάντα ώστε να αυξηθεί η αποχή. Και τι εννοώ τα πάντα? Οι εκλογές πάντα σε δύσκολα τριήμερα. Χαμηλή ενημέρωση ώστε να μην ξέρει ο κόσμος. Για παράδειγμα, ας μιλήσουμε για τις ευρωεκλογές. Όταν δεν γίνονται καμπάνιες και δεν ενημερώνει το κόσμος για το τι διακυβεύεται στις εκλογές και το τι αποφάσεις παίρνονται στο Ευρωκοινοβούλιο και τι είναι το Ευρωκοινοβούλιο, πώς θα πάει να ψηφίσει?
0: Δεν μπορεί να βρεθεί τρόπος να ψηφίσει ο ψηφοφόρος όπου βρίσκεται, εφόσον πλέον υπάρχουν τα ηλεκτρονικά συστήματα.
1: Κοιτάξτε, εμείς δεν εμπιστευόμαστε τα ηλεκτρονικά συστήματα. Εγώ γενικά θεωρώ ότι ούτε την επιστολική ψήφα εγώ προσωπικά δεν εμπιστεύομαι. Εγώ αυτό που πιστεύω είναι ότι ο κόσμος που δεν πάει να ψηφίσει δεν το κάνει γιατί δεν μπορεί να ψηφίσει. Υπάρχει ένα ποσοστό ανθρώπων που μπορεί όντως να έχει κάποια προβλήματα κατά τη μετακίνηση, μπορεί να έχουν κάποιους λόγους υγείας, μπορεί να έχουν κάποιες δυσκολίες, όπως είναι οι νέοι και οι μεγαλύτεροι που δουλεύουν σε σεζόν, για παράδειγμα. Όμως η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων που δεν ψηφίζει δεν το κάνει συνειδητά. Δηλαδή αδιαφορεί, δηλαδή δεν βρίσκει λόγο στο να πάει να ψηφίσει. Μάλιστα. Αυτό πρέπει να αλλάξει.
0: Προχθές και το βράδυ, σε μια τηλεοπτική εκπομπή του κυρίου Χατζηνικολάου, ήταν καλεσμένος ο κύριος Βελόπουλος για αρκετό χρονικό διάστημα. Έκανε μια συνέντευξη η οποία έσπασε κόκαλα με αυτά τα οποία είπε. Με ισχυρά αποθεματικά ο λόγος του, με ισχυρά επιχειρήματα ο λόγος του, και όταν έχεις ισχυρό απόθεμα στην επιχειρηματολογία σου δεν αφισβητείς εύκολα.
1: Κοιτάξτε, σε μια περίοδο που όλοι οι πολιτικοί κάνουν κολοτούμπες, λένε πράγματα και αυτοανερούνται, θεωρώ ότι η σταθερότητα και η πολιτική σταθερότητα στις απόψεις και στις θέσεις είναι για μένα το πιο σημαντικό στην πολιτική ζωή του τόπου. Ο κύριος Βελόπουλος, πέρα από το ότι είναι ένας πολύ εργατικός, πολύ δραστήριος άνθρωπος που προέρχεται μέσα από την κοινωνία, είναι ο μόνος πολιτικός αρχηγός που έχει ζήσει και έχει μεγαλώσει, για παράδειγμα, στη Δυτική Θεσσαλονίκη.
0: Να το πούμε καλύτερα, είναι άνθρωπος της πιάτσας.
1: Είναι άνθρωπος της πιάτσας. Ούτε είχε τον μπαμπά του να τον βοηθήσει, ούτε είχε το θείο του, ούτε είναι ανιψιός κάποιου σημαντικού προσώπου. Είναι ένας αυτοδημιούργητος άνθρωπος, μεγάλωσε στη Δυτική Θεσσαλονίκη, στο Κορδελιό, ξέρει τα προβλήματα καλύτερα από τον καθένα, και στο τέλος της μέρας, όταν έχει και την πολιτική σταθερότητα, διότι αν μπει κάποιος, για παράδειγμα, στο διαδίκτυο και ακούσει τι έλεγε ο κύριος Βελόπουλος πριν από 10 χρόνια, πριν από 15 χρόνια, θα δει ότι είναι τα ίδια πράγματα που λέει και τώρα. Αν δει ο Άδωνης Γεωργιάδης τι έλεγε πριν 15 χρόνια και τι λέει τώρα, θα δούμε ότι είναι ένας τελείως διαφορετικός. Για παράδειγμα, ο Άδωνης Γεωργιάδης αυτοαναιρείται με αυτό που έλεγε πριν 2 χρόνια, όχι πριν από 10 χρόνια.
0: Ναι, μισό λεπτό. Πριν γίνει αρχηγός της Δημοκρατίας ο Μητσοτάκης, ο Άδωνης Γεωργιάδης, θυμάμαι, πριν ενταχθεί στη Νέα Δημοκρατία, έβγαινε σε διάφορες εκπομπές και έλεγε ακραίες εκφράσεις. Δεν θέλω να σε επαναλάβω.
1: Μα δεν είναι, δεν κρίνω μόνο το.
0: Μα έβριζε τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, μα δεν κρίνω μόνο αυτό. Ας δούμε λίγο τι έλεγε για τους μετανάστες. Ας δούμε τι έλεγε για, το, για τις πανδημίες. Τότε ήταν ο ΙΤΑ 1 ή 1. Ας δούμε τι έλεγε για τις ηλεκτρονικές ταυτότητες. Ας δούμε τι έλεγε για διάφορα θρησκευτικά εκκλησιαστικά ζητήματα. Ας δούμε τι έλεγε για τους ομοφυλόφιλους. Ο Άδωνης Γεωργιάδης που παρουσιάζεται, βγαίνει στα κανάλια και παρουσιάζεται ως συντηρητικός, όχι μόνο ψήφισε τον γάμο των ομοφυλοφίλων, έκανε και φροντιστήριο στους βουλευτές που ήταν λίγο σκεπτικοί. Δηλαδή ανέλαβε και να τους πείσει. Δηλαδή είναι ένας άνθρωπος που είναι πολιτικός και δεν έχει ούτε καν έναν άξονα, μια βασική τοποθέτηση σε σημαντικά ζητήματα. Εγώ θεωρώ λοιπόν, για να έρθουμε στον κύριο Βελόπουλο, ότι όταν έχεις μια σταθερότητα και δεν θυσιάζεις για τα οφήκια, το να βάλει νερό στο κρασί σου, εγώ θεωρώ ότι αυτό εκτιμάει ο κόσμος και αυτό μας ξεχωρίζει, και αυτό είναι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και η δύναμη βασική της ελληνικής λύσης που θα μας αναδείξει ως ένα πολύ σημαντικό παράγοντα.
2: Εκατόν 5,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
3: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
0: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.

0: όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Σαν διόλε.
0: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ.
2: Σαν διόλε.
0: Ο ΑΟΚΣ προχωρά

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
2: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
1: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
0: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-77-1266.
3: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
1: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
3: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
2: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Θα διαλέ.
0: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη.

xanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Xanthi έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
1: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
5: Come on.
1: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
6: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410 64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
7: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
0: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
4: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1. Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.